Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Sun Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 5.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλε Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 7.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

でも

δουλειά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr. On the air.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, το Σύνταγμα. Παίζει την καλύτερη μουσική.

iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακούς

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 10.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, action. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. We're gonna have a party.

Στον Άιφιλε Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileradio είναι 12.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. Music.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

καλύτεροι στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Revolution.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stays on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: get up. We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω στέις on I Feel Radio till 8 o'clock.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, το Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα, 23 Μαΐου, μας φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Αλέξανδρα Αλεξοπούλου, Monday's Mood. Πάντα συντονισμένη και μόνο στον iFeel Radio. Σήμερα, ηλικία, θα παίξουμε με τη διάθεση της Δευτέρας, τη διάθεση που είχαμε σήμερα. Και με βάση αυτή διαλέξαμε και τις μουσικές μας. Αλλά θα μας βοηθήσει λίγο και το Billboard, η χθεσινή βραδιά. Χθες είχαμε τη μεγάλη βραδιά της μουσικής, Billboard Awards 2016. Θα τα πούμε όλα, πού έγιναν, ποιοι παρευρέθησαν, ποιοι κέρδισαν, ποιοι εμφανίστηκαν on stage και τι φορά.

Λοιπόν, ακούμε τις μουσικές μας, τις μουσικές που διαλέξαμε σαν Monday Vibes, έτσι σύμφωνα με τη διάθεση της Δευτέρας. Αλλά σιγά σιγά όμως έρχονται και οι επιλογές που αφορούν το Billboard. Είπαμε ότι θα ασχοληθούμε αρκετά με τη χθεσινή βραδιά και φυσικά δεν θα παραλείψουμε να πούμε ότι εχθές εμφανίστηκε on stage Britney Spears, απαστράπτουσα, με ένα κόκκινο μπικίνι, ακριβώς όπως σας το λέω, μπικίνι, όχι κάτι παραπάνω, κόκκινες μπότες μέχρι το γόνατο, εντυπωσιακή εμφάνιση. Βέβαια, η αλήθεια είναι και θα το πω, όσο κακιά και αν φανεί, έχω διάφορες κακίες ή διάφορους, χόρευε ένα βήμα πιο αργά από όλους τους χορευτές. Ασυντόνιστη θα την έλεγα εγώ. Τραγούδησε πάρα πολλά. Work Beach, Womanizer, I Love Rock and Roll, Breathe Me, Toxic. Εμείς θα ακούσουμε το Toxic από τη χθεσινή βραδιά.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Britney Spears και το Toxic. Είπαμε ότι εμφανίστηκε απαστράπτουσα με το κόκκινο μπικίνι πάνω στο stage. Έχουμε πολλούς που εμφανίστηκαν on stage έχθες το βράδυ. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Justin Bieber. Ναι, είπε αυτό που ακούτε, Company. Είπε βέβαια και το Sorry. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας που ανέβηκε πάνω δεν είπε μόνο ένα τραγούδι. Είπαν δύο-τρία έτσι να βρίσκονται. Λοιπόν, Justin Bieber με πάρα πολύ πλούσιο χορευτικό σκηνικό από πίσω του. Φοβερό σκηνικό με βροχή πράσινη να πέφτει από πίσω. Backstage μάλιστα είπαν ότι πριν ξεκινήσει το τραγούδι είχε αρχίσει ήδη ο Bieber να τραγουδάει πίσω από τις βροχές. Του φώναξαν την τεχνική να βγει μπροστά. Μπερδεύτηκε λίγο το παλικάρι, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Company και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, βλέπω τα σχόλια για το μπικίνι πάνε και έρχονται. Σας είπα, η αμφίεση της Britney ήταν εντυπωσιακή. Η χορογραφία λίγο χόλαινε. Ναι, η Μαντόνα ήταν ωραία. Τα σχόλια βέβαια στο Twitter δεν ήταν ωραία που ακούστηκαν. Θα σας τα πω όλα. Ένα-ένα στη σειρά του, όταν έρθει η ώρα του. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρες. Να πούμε καλησπέρες στην Πιπίνα, τη Δήμητρα, τον Κώστα, τον Απόλλωνα, την MP, τον Άρη. Να πούμε ότι σε όσους θέλουν να συνδεθούν μαζί μας είτε να έρθουν σε κάποια επικοινωνία μαζί μας, πολύ εύκολο, ο μόνος εύκολος τρόπος αυτή τη στιγμή, γρήγορος μάλλον αν θέλετε, είναι μέσω του chat. Στη σελίδα του iFeel Radio, δίπλα το Listen, υπάρχει ένδειξη chat. Οπότε με το όνομά σας ή με ένα nickname έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι να επικοινωνήσετε με τον iFeel Radio, αλλά εν ώρα εκπομπής νομίζω αυτός είναι ο πιο σύντομος. Πάμε λοιπόν, Marvin Gaye, με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και επανερχόμαστε για πολύ Monday's Mood και πάρα πολύ Billboard.

και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: More music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Monday's Mood, πάντα συντονισμένη και μόνο στον iFeel Radio. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη διάθεση της Δευτέρας μαζί με τα Billboard, ό,τι έγινε εχθές το βράδυ στην μεγάλη βραδιά της μουσικής. DNC λοιπόν, Cake in the Ocean, ανέβηκαν κι αυτοί. Ανέβηκαν on stage, τραγούδησαν, αλλά πιο εντυπωσιακή νομίζω ήταν η Pink on stage. Η Pink λοιπόν τραγούδησε το Just Like Fire, με ολόσωμο μαύρο leather κορμάκι. Ήταν πάνω σε δύο δείχτες ρολογιού, ανέβηκε σιγά σιγά από το πάτωμα προς τα πάνω για να συναντήσει το ρολόι το οποίο κρεμόταν από τον τοίχο. Ένα τεράστιο ρολόι, στο οποίο όταν οι δείχτες έφτασαν να κουμπώσουν πάνω στο ρολόι, με την Pink μέσα στη μέση του ρολογιού, το ρολόι πήρε φωτιά. Φλεγόταν λοιπόν ολόγυρα το ρολόι. Η Pink μέσα στη μέση τραγουδούσε. Φοβερά χορευτικά, πολλά χορευτικά, ναι. Πολλοί χορευτές on stage, όλοι ντυμένοι στα κόκκινα για να δένουν με τις φωτιές του ρολογιού. Πάρα πολύ ωραία παρουσία και η Pink πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πάμε σε Pharrell Williams, Freedom, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, φοβερός Φαρελ Ουίλιαμς και Freedom. Ακολουθεί όμως Ariana Grande, η οποία ανέβηκε και αυτή on stage. Στα μαύρα, πολλές ντυμένες στα μαύρα. Βέβαια, πολύ μοντέρνα και ιδιαίτερα εντυπωσιακή η Ariana Grande. Into You μας τραγούδησε, ανεβαίνοντας πάνω. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω όμως. Ανεβήκανε διάφοροι on stage, τους οποίους δεν προλαβαίνουμε βέβαια να παρουσιάσουμε όλους. Fifth Harmony ανεβήκαν και αυτές. Έκαναν μια εντυπωσιακή παρουσία. Είναι εντυπωσιακές και σαν κοπέλες ούτως ή άλλως. Και η παρουσία τους λίγο περισσότερο βοήθησε και αυτό. Πάρα πολλά. Nick Jonas μας τραγούδισε το Close. Demi Lovato, Cool for the Summer, ίσως να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Lucas Graham, Seven Years και πάρα πολλοί άλλοι. Κάποιους επιλέξαμε να χωρέσουμε μέσα σε αυτό το δίωρο, κάποιοι δυστυχώς μας ξεφύγανε. Επιλέξαμε και από αυτούς που ανέβηκαν ο stage, αλλά και από αυτούς που βραβεύτηκαν. Θα πούμε σε λίγο βέβαια ποια ήταν τα πιο σημαντικά βραβεία και ποιοι τα κατέκτησαν. Σίγουρα Weekend, εντάξει, νομίζω πήρε τα περισσότερα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 8 βραβεία Billboard, και δεν είναι εύκολο 8 βραβεία Billboard. Αν σκεφτείτε βέβαια ότι είχε 20 συμμετοχές, νομίζω κάποια θα κέρδιζε. Δεν θα ήταν 20, θα ήταν 17, θα ήταν 20, θα ήταν 8. Ήταν πολλά. Έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές παλιότερα, όταν κάναμε τέτοιου είδους εκπομπές, ότι οι επιτροπές έχουν πει ότι κάποια στιγμή θα περιορίσουν τις συμμετοχές των καλλιτεχνών σε λιγότερες κατηγορίες. Έτσι ώστε ένας καλλιτέχνης να μην φεύγει με 100 βραβεία από εκεί μέσα, και νομίζω ότι είναι το πιο σωστό από όλα. Να δούμε αν θα το καταφέρουν κάποια στιγμή να το κάνουν. Πάμε να απολαύσουμε την Ariana Grande όπως την απέλαυσαν εχθές το βράδυ.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο David Guetta. David Guetta επιλέξαμε να ακούσουμε γιατί κέρδισε βραβείο. Top Dance Electronic Artist, τον David Guetta. Έφυγε λοιπόν με το, ας πούμε, γαλματίδιο. Δεν το λες και γαλματίδιο ακριβώς. Ένα μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τι? Συνεχίζουμε με Demi Lovato. Cool for the Summer. Το τραγούδισε και αυτό live on stage.

Λοιπόν, ακούμε εντυπωσιακή Ριάννα με μια, σε ένα φοβερό blues, φοβερό κατά την άποψή μου, Love on the Brain. Λοιπόν, η Ριάννα, η οποία κατέκτησε το Billboard Chart Achievement Award, παρακαλώ, ένα βραβείο για την πορεία της στη μουσική βιομηχανία, και μπράβο της, αν και μικρή η νεαρά Ριάννα, έχει καταφέρει αρκετά. Μόνο στιλιστικά θα μπορούσα να κάνω το παράπονο όμως στη Ριάννα. Φόρεσε το ίδιο γούνινο συμπλήρωμα, ένα πράσινο γούνινο συμπλήρωμα στο φόρεμά της, το οποίο είχε φορέσει και στα Grammy. Δεν τα κάνουμε αυτά τα λάθη, Ριαννάκη μου.

Λοιπόν, Go Ahead and Break My Heart ακούμε από Blake Shelton μαζί με την Gwen Stefani. Το σχόλιο που έχουμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι όταν τελείωσαν το τραγούδι, φύγαν χέρι-χέρι. Αποχαιρέτησαν λοιπόν τη σκηνή, πιασμένοι χέρι-χέρι. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Δεν ξέρω για την προσωπική ζωή του καθενός έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Λοιπόν, εχθές είπαμε τα μεγάλα βραβεία. Τα μεγάλα βραβεία της μουσικής στο Billboard. Λοιπόν, τα βραβεία που τελέστηκαν. T-Mobile Arena στο Los Angeles. Μιλάμε για μια εντελώς καινούρια. Καινούριο συγκρότημα, καινούργια αίθουσα. Δεν τη λες αίθουσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια κατασκευή που έγινε της MGA Resort International και της Entertainment Group. Δύο πολύ μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με διοργανώσεις συναυλιών και διάφορων τέτοιων εκδηλώσεων. Έφτιαξαν αυτό το πολύ πολύ μεγάλο κτίριο, το οποίο αξίζει τον κόπο να μπείτε μέσα να το επισκεφτείτε, να το δείτε. Τα γένεια του κτιρίου αυτού έγιναν στις 6 Απριλίου του 2016. Πιο καινούργιο λοιπόν δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα στο χώρο αυτό ήδη έχουν γίνει δύο πολύ μεγάλες συναυλίες. Η μία ήταν 8 και 9 Απριλίου των Guns N' Roses στα πλαίσια της περιοδίας τους Not In This Lifetime Tour. Καθώς επίσης και ο Billy Joel έδωσε στις 30 Απριλίου μια συναυλία στο χώρο αυτό. Αμέσως μετά έγιναν τα Billboard και ακολουθούν βέβαια πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο χώρο εκεί. Οι οικοδεσπότες μας, Λούκα Ντρις και Κιάρα. Η Κιάρα εντυπωσιακότατη, πραγματικά εντυπωσιακότατη, άλλαξε 4-5 φορέματα στη διάρκεια της βραδιάς, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εντάξει, με το σώμα που έχει η γυναίκα δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Οι υποψήφοι για τα βραβεία Billboard ανακοινώθηκαν στις 11 Απριλίου. Όπως σας είπα και πριν, ήταν πολλοί καλλιτέχνες υποψήφοι σε πολλές κατηγορίες. Παράδειγμα, ο Weekend, όπως είπα και πριν, ήταν υποψήφιος σε 20 κατηγορίες. Όταν είσαι υποψήφιος σε τόσες κατηγορίες, σίγουρα θα κερδίσεις για κάποια βραβεία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε πίσω μας τον Blake Shelton και την Gwen Stefani. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός Billboard. Έτσι απλά το αφήσαμε για να κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Μιλάμε για Passenger και Let Her Go. Πάμε να χαμηλώσουμε λίγο τόνους και να επανέλθουμε διαφορετικά στο τρίτο ημίωρο.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.
1: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλέξανδρα Αλεξοπούλου, Monday's Mood. Σήμερα με μια δόση Billboard, λόγω της θεσινής βραδιάς, της μουσικής βραδιάς των Billboard. Λοιπόν, πάντα συντονισμένη και μόνο στον iFeel Radio. Ξεκινήσαμε με Adele το τρίτο μας ημίωρο. Η Adele λοιπόν στη θεσινή βραδιά έκανε την παρουσίαση του νέου της βίντεο κλιπ του τραγουδιού Send My Love to Your New Lover. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο μπερδεψούρα ο στίχος, αλλά δεν το κάνανε πιο μπερδεψούρα. Λοιπόν, η Adele, η οποία στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται με floral φόρεμα Dolce & Gabbana, το οποίο φόρεμα παρακαλώ τιμάται 5.200 ευρώ. Φθηνό είναι για Dolce & Gabbana, λέω εγώ τώρα, ε. Φθηνό 5.200 ευρώ φόρεμα. Να μ' ακούει τώρα κανένας να πει. Λοιπόν, παρουσίασε το βίντεο κλιπ της. Τραγούδι δεν με εντυπωσίασε. Ούτε το κλιπ φυσικά μ' άρεσε. Δεν έκανε για κάτι άλλωστε. Η Adele απλά κουνάει τα χέρια της με διάφορο, έτσι με λίγο διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, οκ, οι φαν της Adele θα τους αρέσει σίγουρα. Είναι κλασική Adele. Νομίζω το τραγούδι δεν λέει και πολλά. Οκ, πάμε σε Kiro Stay και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εμείς στο τσάτ αποφασίσαμε να πουλήσουμε το συγκεκριμένο φόρεμα. 5.200 ευρώ. Εντάξει, το πουλήσουμε και λίγο λιγότερο, γιατί είναι φορεμένο, ρε παιδιά, τώρα δεν θα πιάσει αυτή την τιμή. Λοιπόν, η Αντέλη, η οποία κέρδισε 5 ή 6 βραβεία τη χθεσινή βραδιά. Top Artist, Top Female Artist, Top Billboard 200, του όλα αυτά, τέλο πάντων, Artist. Καλύτερο Album για το 25. Και τι άλλο κέρδισε? Και κέρδισε και για το τραγούδι το Hello, καλύτερο Best Selling Song, καλύτερο ξεπολύσεις τραγούδι. Μάλιστα, ενδιαφέροντα όλα αυτά για την φίλη μας την Αντέλ. Εγώ θα προχωρήσω για ένα σε Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, η οποία αρχίζω να την συμπαθώ τελευταία. Ain't Your Mama, δεν είμαι η μαμά σου. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι πολύ φεμινιστικό, πολύ επαναστατικό. Δεν νομίζω βέβαια ότι η Jennifer χρειάστηκε ποτέ να σιδερώσει, να πλύνει ή να καθαρίσει για κάποιον από τους άντρες που είχε μέχρι τώρα στη ζωή της. Αλλά οκ, okay, τα λέει για όλες εμάς τις υπόλοιπες. Και εμείς χαιρόμαστε ότι το λέει η Jennifer και κάτι γίνεται. Λοιπόν, Ain't Your Mama, ένα βίντεο κλιπ το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Από τα τελευταία βίντεο κλιπ το οποίο είδα και το χάρηκα. Ήταν πλούσιο, είχε πάρα πολύ ωραία σκηνικά και ωραία φωτογραφία. Και η Jennifer άλλαζε από το παλιά μέχρι το σήμερα. Μ' άρεσε αρκετά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αν το έχετε δει τελευταία. Ρίξτε μια ματιά και να το σχολιάσουμε αν είναι. Πάμε, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama.

Λοιπόν, τραγουδάρα η Μάνη, Don't Be So Shy. Νομίζω ότι κάπου άκουσα ότι εδώ κοντά η Μάνη ξαναέρχεται πάλι η Αθήνα. Μας αγάπησε ιδιαίτερα. Την αγαπάμε κι εμείς όμως. Έτσι, οπότε θα την απολαύσουμε όταν έρθει. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι σε σχέση με τους νικητές που είχαμε στα billboards, τα είδα και τα ίδια ονόματα, παιδιά, ήταν αυτά που πήραν τα βραβεία. Δεν είδα καμία διαφορά, ούτε κάτι που να με εκπλήξει. Είπαμε για την Adele, Justin Bieber πήρε δύο βραβεία, Top Male Artist και Top Social Artist, δηλαδή social, μάλιστα, ωραία. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Είπαμε για τον Weekend, ο οποίος πήρε 8 βραβεία, θα τα πούμε σε λίγο ποια πήρε. Ποιος άλλος, Taylor Swift πήρε καλύτερο βραβείο καλλιτέχνη περιοδίας, έτσι. Top Touring Artist, τι βραβεία έχουν εφεύρει. Η One Direction πήραν καλύτερο βραβείο group. Λίγο πολύ οι ίδιοι και οι ίδιοι. Μεταξύ τους τα μεταφέρουν τα βραβεία, τα πάνε και τα φέρνουν, χέρια αλλάζουν. Πάμε να ακούσουμε Justin Timberlake, ο οποίος δεν ήταν μέσα σε αυτά τα βραβεία, αλλά θα είναι σίγουρα στα επόμενα. Can't Stop the Feeling.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο νικητής, ο μεγάλος νικητής, είπαμε, της βραδιάς, 20 υποψηφιότητες, 8 βραβεία. Top Hot Artist, λοιπόν, The Weeknd. Top Radio Song Artist, κέρδισε και το δεύτερο αυτό βραβείο. Τρίτο βραβείο, καλύτερο σε πωλήσεις τραγούδι, καλύτερο σε streaming τραγούδι, καλύτερος R&B Artist, καλύτερο R&B τραγούδι και καλύτερο R&B Album. Όχι λίγα, έτσι. Βέβαια θα μου πεις, όπως είπαμε, με 20 υποψηφιότητες κάποια θα έπαιρνε. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Can't Feel My Face. Αυτό επιλέξαμε για σήμερα. Πάμε να τον απολαύσουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ροκάρουμε τώρα, έτσι. Αυτή που ακούμε είναι η Walk the Moon. Η Walk the Moon, λοιπόν, κέρδισαν βραβείο για καλύτερο, καλύτερο rock τραγούδι. Shut Up and Dance, έτσι λέγεται.

Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα σε όσους έχουν συνδεθεί και δεν έχουμε χαιρετήσει από το μικρόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα στη Βάλια, τον Gardener, καλησπέρα στον Απόλλωνα, τον Βαγγέλη και καλησπέρα και στον Γιάννη. Θα αφήσουμε πίσω τους Walk the Moon και το rock τραγούδι τους για το Billboard και θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχουμε πια συνηθίσει, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Μιλάμε για τους Wiz Khalifa και Charlie Puff, οι οποίοι τραγούδισαν κέρδισαν μάλλον το βραβείο για το καλύτερο rap τραγούδι, See You Again. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα κλείσουμε το τρίτο μας σημείο και επανερχόμαστε.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή. 3, 2, 1, action!

0: We only play the hits.
1: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Monday's Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στο iFeel Radio, που αλλού θα ακούσετε αυτές τις μουσικές. Συνεχίζουμε λίγο μουσικά για να έρθουμε να πούμε τα κουτσομπολιά της χθεσινής βραδιάς. Τι φόρεσαν, πώς το φόρεσαν.

Λοιπόν, είπαμε να δούμε σιγά σιγά τι φορέθηκε την βραδιά που μας πέρασε, τη χθεσινή βραδιά λοιπόν στα Billboard. Britney Spears εμφανίστηκε με μαύρο κορμάκι, μία ουρά σατέν από πίσω και μαύρες ζαρτιέρες. Το σώμα της τη βοήθησε αρκετά, το πρόσεξε πολύ. Αμέσως μετά τη χθεσινή βραδιά και μετά την παρουσίαση που είχε on stage με το κόκκινο μπικίνι, όπως είπαμε, έγραψε στα social media και συγκεκριμένα στο λογαριασμό της στο Instagram ότι μετά από αυτή τη βραδιά το μόνο που χρειάζομαι είναι απλά ένα cheeseburger. Φανταστείτε πόσο εξαντλητική δίαιτα πρέπει να έχει κάνει η κοπέλα για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια ήταν και ιδανικό, ήταν φοβερό, για να φορέσει αυτά που είχε διαλέξει για τη συγκεκριμένη βραδιά, τα οποία βέβαια ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και τολμηρά, αλλά οκ, okay, Britney είναι, κάπως έτσι θα το έκανε. Πάμε να ακούσουμε τον Enrique Iglesias, Nicky Jam μαζί, το El Perdón, το οποίο βγήκε καλύτερο Latin τραγούδι. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε να πούμε περισσότερα για τα ρούχα.

Λοιπόν, να πούμε καλή όρεξη και στον Απόλλωνα. Και να συνεχίσουμε λοιπόν στιλιστικά. Τι άλλο είδαμε? Κιάρα είπαμε, που ήταν και η, μία από τις δύο παρουσιαστές, συγγνώμη, της βραδιάς. Άκρος εντυπωσιακή, άκρος αποκαλυπτική. Ό,τι και αν φόρεσε, έχει σκισίματα παντού. Σελίν Ντιόν λοιπόν, με χρυσή τουαλέτα. Δεν ξέρω οίκους, δεν θα σας πω τώρα γιατί δεν έχει και νόημα άλλωστε. Κέσα, η Κέσα φόρεσε ένα σακάκι τύπου ταυρομάχος σε μπλε με χρυσές λεπτομέρειες. Πραγματικά ήταν χάλια. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω, ήταν χάλια. Άστον Κούτσερ εμφανίστηκε και αυτός μαζί με την Μίλα Κούνης. Λοιπόν, Άστον Κούτσερ, ο οποίος δεν ξέρω, παιδί μου, δεν γυρνάει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν γυρνάει. Είχε και το στυλ, την αμφίεσή του λίγο τύπου Bieber. Ξέρω, 20 χρόνια νεότερος, μπράβο του. Ριάννα εμφανίστηκε με ένα καφέ σαν σακάκι φόρεμα. Σατέν, το οποίο ήταν πάρα πολύ συντηρητικό για Ριάννα. Βέβαια έγινε ιδιαίτερα αποκαλυπτική όταν ανέβηκε στη σκηνή, αλλά στο κόκκινο χαλί ήταν ιδιαίτερα συντηρητική, όμορφη όμως παρόλα αυτά. Ριάννα Γκράντε με γαλάζια, πολύ όμορφη τουαλέτα. Στίβεν Τάιλερ, εντάξει, δεν έχω να πω, δηλαδή ουδέν σχόλιον. Στίβεν Τάιλερ λοιπόν, μπεριγέ σακάκι, καφέ μπέζ, σακάκι, μαύρο πουκάμισο ανοιχτό μέχρι κάτω, ό,τι χαϊμαλί είχε το βάλε στο λαιμό, γυαλιά ηλίου, τώρα τι θα τον τύφλωνε βραδιάτικα, δεν ξέρω πραγματικά, τρελή αντάβια στο μαλλί και όλο το υπόλοιπο βαμμένο. Εντάξει, οκ, okay, Θεός. Δεν έχω να πω πολλά. Τι έχω να σχολιάσω μετά. Λοιπόν, η Taylor Swift πάρα πολύ όμορφη, με λευκή ολόσωμη φόρμα, πάρα πολύ όμορφη. Mariah Carey, σαν τολμαδάκι. Αυτό έχω να πω μόνο. Μαύρη τουαλέτα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν τις πήγαινε. Σαν τολμαδάκι ήτανε. Ariana Grande είπαμε πάρα πολύ όμορφη. Wiz Khalifa μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Γεμάτο τατουάζ πάνω κάτω. Γυαλί λίου φυσικά. Σιγκαρέτο στο χέρι. Και ολόλευκο κουστούμι. Χωρίς όμως να φοράει κάτι από μέσα. Δηλαδή το σακάκι ήταν το λευκό σακάκι. Χωρίς μπλουζάκι από μέσα. Βαράζαν όλα τα τατουάζ. Αυτό έχω να πω. Πάμε σε Duke Dumont, Ocean Drive και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ένεκα λοιπόν των τελευταίων γεγονότων, υπήρχε και ένα tribute αφιερώμα στον Prince. Η Μαντόνα λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδησε Nothing Compares to You και από πίσω εμφανίζονταν φωτογραφίες του Prince από διάφορα tour event ή βίντεο κλιπ δικά του. Αμέσως μετά το Nothing Compares to You, στη σκηνή ανέβηκε ο Stevie Wonder να τη συνοδεύσει για να τραγουδήσουν μαζί το Purple Rain. Η Μαντόνα ντυμένη στα Move, κάτι που να θύμιζε λίγο τον Prince. Κάποιοι είπαν ότι η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα καλή, κάποιοι όχι. Το Twitter πάντως εκείνη την ώρα πήρε φωτιά, τα σχόλια δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά από τους περισσότερους. Ευτυχώς που δεν είναι ο Prince εδώ να δει αυτό το χάλι, η παρουσίαση ήταν απογοητευτική, ήταν τα περισσότερα σχόλια που ακούστηκαν, που γράφτηκαν μάλλον εχθές το βράδυ στο Twitter την ώρα που η Μαντόνα ήταν on stage. Πάμε εμείς να απολαύσουμε Prince, τον αυθεντικό, και επανερχόμαστε.

λοιπόν Willy William και Ego. Πάμε να θυμηθούμε όμως κάτι που έγινε στα περσινά Billboard Awards. Πέρσι λοιπόν εμφανίστηκε on stage το ολόγραμμα του Michael Jackson με ένα τραγούδι το οποίο ήταν ακυκλοφόρητο και κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Μιλάμε για το Slave to the Rhythm. Ένα υπέροχο σκηνικό το οποίο είχε στηθεί μπροστά από την οθόνη που βρισκόταν το ολόγραμμα του Michael Jackson. Οι χορευτές πλαισίωσαν όλο αυτό το σκηνικό και έδωσαν ένα αποτέλεσμα εκθαμποτικό το οποίο θα θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να απολαύσουμε ακουστικά το Slave to the Rhythm.

Λοιπόν, Michael Jackson, Slave to the Rhythm, ένας καλλιτέχνης που πραγματικά λείπει από τη μουσική βιομηχανία. Αναντικατάστατος. Το ουδής αναντικατάστατος δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, θα κλείσουμε τη βραδιά, τουλάχιστον μουσικά εμείς σήμερα, και κάπως έτσι έκλεισε και η βραδιά στα χθεσινά βραβεία Billboard με τη Celine Dion. Η Celine Dion λοιπόν βραβεύτηκε σαν Billboard Icon Award. Ένα βραβείο το οποίο δίνουν για τα 30 χρόνια πορείας και πάνω μάλλον που έχει κάποιος στη μουσική βιομηχανία. Μέχρι σήμερα το έχουν κερδίσει Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince και κάποιοι άλλοι διακεκριμένοι βέβαια καλλιτέχνες. Η Celine Dion ανέβηκε στη σκηνή, ερμήνευσε το τραγούδι που θα ακούσουμε στο τέλος. Είδαμε ένα βίντεο και μια βιογραφία με την καριέρα της μέχρι σήμερα. Το βραβείο της το παρέδωσε κατά μεγάλη της έκπληξη, τουλάχιστον έτσι φάνηκε, ο René Charles Angeli, ο γιος της. Κατασυγκινήθηκε όταν παρέλαβε το βραβείο. Ήταν ιδιαίτερα εμφανώς συγκινημένη τέλος πάντων. Μίλησε, ευχαρίστησε τους πάντες. Ευχαρίστησε τον σύζυγό της που την βλέπει από ψηλά. Ζήτησε από τον γιο της να μείνει μαζί της στη σκηνή και να ερμηνεύσει το τραγούδι, αλλά όχι ο μικρός να ερμηνεύσει το τραγούδι, αλλά να μείνει μαζί της για να έχει την στήριξη που χρειάζεται για να καταφέρει να ερμηνεύσει το τραγούδι σωστά όπως θα ήθελε. Λοιπόν, θα σας αφήσω να το απολαύσετε. Θα σας πω καλό βράδυ από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Με τα Monday's Mood, στις δικές μας διαθέσεις, τις δευτεριάτικες διαθέσεις μας μάλλον. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη λίγο Billboard εκπομπή λόγω των χθεσινών βραβείων. Έτσι για να είμαστε μέσα στο κλίμα της εποχής. Λοιπόν, η Celine Dion ερμήνευσε το The Show Must Go On μαζί με ένα εξαιρετικό βιολί της Lindsay Stirling. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Πολλά φιλιά από μένα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ.

0: Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. EiffelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 5.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Putting Out Fire. Τελευταία Δευτέρα του Μάη σήμερα. Ο μήνας ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στο καλοκαίρι και εμείς για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Μουσική, ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, αγαπημένες ανακαλύψεις και ήχους που ταιριάζουν σε αυτήν τη μεταβατική σχεδόν καλοκαιρινή διάθεση, από ό,τι έδειχνε το αυτοκίνητο, 30 βαθμούς είχε τώρα. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου, για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί στον αγαπημένο μας σταθμό iFeel Radio και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά με ένα τραγούδι που θα ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να κοιτάς το κινητό, εντάξει, okay, τότε, το τηλέφωνο του σπιτιού και να περιμένεις κάποιον που μάλλον δεν θα πάρει ποτέ. Από το άλμπουμ Joy Ride, Roxette, Spending My Time του 1991, η Marie Fredriksson. Φρέντριξον, είναι λίγο γλωσσοθέτης το όνομα, το ερμήνευσε τόσο προσωπικά που πολλοί νόμιζαν ότι μιλάει για αληθινή σχέση της. Παρότι βέβαια δεν ήταν από τα πιο εκρηκτικά hits τους, έγινε πολύ πεγμένο στο ραδιόφωνο και έγινε επιτυχία.

Καλησπέρα στη Γόγο και στο Σπύρο που μας ακούν από τον Πειραιά που κάει και χθες το βράδυ. Στα κόκκινα ο Πειραιάς χθες, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Το σηκώσαμε το κύπελο. Και εμείς πάμε τώρα στα δικά μας, μένουμε στα 80's vibes, αλλά πάμε σε ένα synth-pop κομμάτι που έκρυβε περισσότερη αγωνία από όσοι καταλάβαινες όταν το χόρευες. Το πρωτότυπο είναι του Nick Kershaw από το 1984. Ο Robin Cook έκανε μια reggae dance εκδοχή το 1996 που έγινε αρκετά γνωστή σε Ευρώπη και σε πολλούς ακούστηκε πιο πολύ από το original. Οι στίχοι μιλάνε για φόβο και αβεβαιότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει επικίνδυνα. Πολλοί κόσμος βέβαια το πέρασε για love song, ενώ είχε πολιτική και κοινωνική ανησυχία από κάτω, γιατί γράφτηκε στην ψυχροπολεμική εποχή. Ο ίδιος ο Kershaw έλεγε ότι η στίχη ήταν τόσο περίπλοκη που το ίδιος ήξερε αν όλοι τους καταλάβαιναν. I won't let the sun go down on me, από τον Robin Cook.

Καλησπέρα και στη Λίτσα που έχετε και εσείς την καλησπέρα της. Δεν μπορεί να μπει ακόμα στο chat. Θα το παλέψει, μου είπε. Και πάμε σε ένα έτσι σχεδόν κινηματογραφικό Love at First Sight με αίσθηση φυγής και μυστήριου κομμάτι. I Run του 1982 από τους Flock of Seagulls. Το τραγούδι έγινε αθάνατο και λόγω κουρέματος. Το hairstyle του frontman έγινε viral, όπως το λέμε σήμερα. Αλλά το συγκρότημα κουράστηκε λίγο να τους κοροϊδεύουν τόσο για τα μαλλιά τους, που ένιωθαν όλοι ότι επισκιάζει τη μουσική τους. Okay, οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό κομμάτι των 80's. Παρ' όλα αυτά δεν μας πειράζει εμάς για τη μαλλιά τους. Εμάς μας πειράζει, μας νοιάζει το κομμάτι να είναι καταπληκτικό.

Καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Και τώρα κρατάμε την κομψότητα των 80's, αλλά μπαίνει και λίγο έτσι συναισθηματική εκδίκηση. ABC Poison Arrow του 1982 από το album The Lexicon of Love, όταν ο έρωτας επιτυχαίνει σαν βέλος, αλλά όχι με την καλή έννοια. Η παραγωγή λοιπόν έλεγαν ότι η ABC έμοιαζαν περισσότερο με fashion project παρά με μπάντα, μέχρι βέβαια που έκαναν επιτυχίες και το μάζεψαν μετά. Από τα τραγούδια που σου θυμίσουν ότι στα 80's ακόμη και η ερωτική απογοήτευση έχει στείλει.

Μένουμε στα 1984 από το άλμπουμ Forever Young, ένα κομμάτι που θυμίζει νοσταλγία και καλοκαίρι βασικά. Alphaville Sounds Like a Melody. Αναμνήσεις που επιστρέφουν σαν μουσική, λίγο έρωτας, λίγο νοσταλγία όπως είπαμε πριν. Ο frontman, ο Marian Cole, δεν το συμπαθούσε ιδιαίτερα στην αρχή, παρόλο που έγινε μεγάλη επιτυχία. Κάποια τραγούδια βέβαια δεν τα θυμάσαι μόνο, τα νιώθεις. Και αυτό είναι ακριβώς ένα από αυτά.

Και πάμε τώρα στους Tears for Fears, Head Over Heels του 1985, από το άλμπουμ Songs from the Big Chair. Οι στίχοι λένε για έναν έρωτα, ένα μπέρδεμα, μία αιμονή και ένα γενικά συναισθηματικό χάος. Το βίντεο κλιπ στη βιβλιοθήκη έγινε από τα πιο εμβληματικά του MTV, της MTV εποχής. Και να πούμε την καλησπέρα μας και στη Survivor και στο Γιάννη και στην Αρτή που μας ακούνε από τον κόκκινο Πειραιά λόγω του χθεσινού

κλείνουμε το πρώτο μας μισάωρο με ένα τραγούδι που όσο μεγαλώνεις ή το καταλαβαίνεις ή σε μπερδεύει λίγο περισσότερο. Μιλάμε για το Sea of Sin, τον Deepest Mode. Είναι B-side του single World in My Eyes από το album Violator. Οι στίχοι μιλάνε για πειρασμό, έλξη και μια σχέση που μοιάζει επικίνδυνη αλλά και ακαταμάχητη. Βέβαια δεν ήταν επίσημο μεγάλο single, αλλά οι fans των Deepest το λατρεύουν σαν κρυφό διαμάντι. Γιατί οι Deepest Mode είχαν έναν τρόπο να κάνουν ακόμα και την αμαρτία να ακούγεται κομψή. Πάμε με αυτό λοιπόν στο πρώτο μας διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί.

0: Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στον I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I feel radio.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι, 38 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα στο Γιώργο μας, καλησπέρα στον Κώστα μας. Και βέβαια ακούτε αυτή τη στιγμή Blue Monday, η διασκευή από τους New Order, αλλά η διασκευή είναι από τους Biosphere. Το original είναι ένα από τα πιο πετυχημένα 12-inch singles όλων των εποχών. Το εξώφυλλο του single μόνο κόστιζε τόσο πολύ στην παραγωγή που η εταιρεία έχανε χρήματα όσο πουλούσε, πραγματικά. Και πάμε από τα cult synth αισθητική, πάμε σε κάτι περισσότερο groove. Σας πω ότι ο Moby, βουτυγμένος στο αλκοόλ και πριν τα παρατήσει εντελώς, είπε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια στη μουσική βιομηχανία μετά την εμπορική επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ του. Μάλιστα, βέβαια, είχε πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο κολέγιο και να γίνει αρχιτέκτονας. Ηχογράφησε το νέο του άλμπουμ και του έδωσε το τίτλο Play, όταν είδε τη λέξη γραμμένη με μεγάλα γράμματα σε ένα τοίχο δίπλα σε μια παιδική χαρά. Η εταιρεία του στην Αμερική τον είχε διώξει και έτσι άρχισε να στέλνει το άλμπουμ σε άλλες, οι οποίες μία-μία το απέρριπταν. Μετά από επιμονή του όμως, τελικά βρέθηκε να το κυκλοφορήσει και στην Αμερική και τα πρώτα σημάδια δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Αλλά ένα χρόνο μετά ξεκίνησε μια τρελή εμπορική επιτυχία για αυτό το άλμπουμ, άρχισε να πουλάει 150.000 αντίτυπα την εβδομάδα και το αποτέλεσμα ήταν να κατακτήσει την κορυφή σε πολλές χώρες και να γίνει το πιο εμπορικό άλμπουμ της ηλεκτρονικής μουσικής όλων των εποχών. Και μιλάμε βέβαια για το Play, το άλμπουμ του Moby. Ο Moby ήταν δηλαδή, είπα, σχεδόν χρεοκοπημένος πριν το άλμπουμ αυτό και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του που λέγεται Honey.

Και συνεχίζουμε έτσι λιγάκι σε αυτό το ρυθμό και πάμε να ακούσουμε από το album Exotic Area, Purple Disco Machine, Devil in Me του 2020 είναι το κομμάτι. Οι στίχοι μιλάνε για εσωτερική πάλι, για έλξη και λίγο το κακό παιδί μέσα μας. Είναι από τα τραγούδια που σε κάνουν να λες «Όχι εντάξει, δεν θα χορέψω, κουράστηκα» και 5 δευτερόλεπτα μετά έχεις ήδη αρχίσει το χορό. Πάμε να τα ακούσουμε αφού πω και την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη.

Επιστρέψαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για σχέσεις που δοκιμάζονται μέχρι να σπάσουν. Σαν crash test ένα πράγμα. Μιλάω για τους Nightcrawler Crash Test Dummy. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Γιώργο μας. This is a vehicle test track, and these are test dummies. On the highway, they'd be real people. Let's take a very slow down look at what happened to dummies like these in that subtle crash we saw a moment ago.

είπαμε να αλλάξουμε λίγο ύφος, γιατί σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο αγαπημένος μου David Bowie και το τραγούδι Let's Dance. Από το ομώνυμο άλμπουμ, ο David Bowie ήθελε ένα πιο προσβάσιμο, έτσι μεγάλο pop άλμπουμ χωρίς να χάσει ταυτότητά του. Στην κιθάρα παίζει ο σχεδόν άγνωστος τότε Stevie Ray Vaughan και μετά από αυτό βέβαια απογειώθηκε. Ο Bowie αργότερα είχε έτσι ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή την περίοδο, γιατί ο κόσμος κόλλησε με αυτόν τον pop χαρακτήρα του, ενώ εκείνος ήθελε απλά να πειραματιστεί. Παρ' όλα αυτά, μετά μας ξαναχάρισε φοβερές επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε Let's Dance όμως τώρα.

Και με Dire Straits και Tunnel of Love του 1980 πάμε για το επόμενο διαλυματάκι μας από το άλμπουμ Making Movies. Ο έρωτας σαν Luna Park που μας λένε Dire Straits, ενθουσιασμός, απογοήτευση αλλά και ψευδεστήσεις. Και σε λίγο και πάλι μαζί εδώ μόνο στο Night Feel Radio.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: I feel radio.
6: Playing more music online. This is your favorite radio station.
7: I

6 λεπτά μετά τις 6 ακριβώς. Ξεκινήσαμε με Europe και The Final Countdown. Βέβαια αφιερωμένο στους θρύλους, στο θρύλο μας που κέρδισε χθες τη Real. Και να πω και την καλησπέρα μας στο σούπερ χορευτή μας, στον Πάτροκλο, που μας ακούει τώρα την ώρα που κάνει τη γυμναστική του. Και πάμε από το sound, να ακούσουμε ένα soundtrack της ταινίας Scarface, Paul Engelman, Pussy to the Limit, το 1983. Η στίχη λένε ξεπέρασε τα όρια σου, ρίσκαρε, πήγαινε μέχρι τέλους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ πολλοί ξέρουν βέβαια αυτό το τραγούδι, αλλά ελάχιστοι ξέρουν τον τραγουδιστή, έτσι δεν είναι?

Και καταλαβαίνετε ότι είναι όντως από την ταινία Scarface. Και πάμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό ταξίδι πίσω στις ρίζες του ροκ. Σαν σήμερα το 1965, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής του βρετανικού ροκ συγκρατήματος The Kinks, ο Dave Davies, πέφτει ανέστητος σε σκηνή όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας τους χτύπησε το κεφάλι του σε ένα από τα πιατίνια του ντράμερ και η παράσταση ακυρώθηκε. Εμείς πάμε λοιπόν στο 1964, ένα χρόνο πριν, από το άλμπουμ Kinks. Και ακούμε το You Really Got Me. Οι στίχοι λένε για μια ομοίη ερωτική έλξη χωρίς πολλές αναλύσεις. Ο κιθαρίστας έσκισε το ηχείο του ενισχυτή με ένα ξυράφι για να βγάλει αυτό το βρώμικο ήχο, γιατί τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα αυτοσχεδιάζαν οι άνθρωποι.

Και από το 1964 πάμε στο 1978 στα Shepperton Studios του Λονδίνου, όπου οι Who ηχογραφούν το τραγούδι Won't Get Fooled Again. Θα είναι τελευταία ηχογράφηση για τον drummer Keith Moon. Από το album Who's Next, το κομμάτι μιλάει για δυσπιστία απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που τελικά αφήνουν τα ίδια προβλήματα. Και επίσης να πω ότι το ουρλιαχτό του Roger Daltrey σε αυτό το κομμάτι θεωρείται από τις πιο θρυλικές στιγμές στην ιστορία του rock. Αλλά βέβαια οι νεότερες γενιές νομίζω ότι το έμαθαν από το CSI και όχι από τους Who τότε.

Και πάμε πίσω στο 1948, γιατί σαν τότε, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Klaus Main στο Ανόβερο στη Γερμανία. Το 1969 πήγε στους Scorpions και είναι μαζί τους από τότε. Οι πωλήσεις στους παγκοσμίους ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια, In Trance του 1975. Οι στίχοι μιλάνε για αιμονή, πάθος και μια σχεδόν υπνοτική ερωτική ένταση. Θεωρείται κομβικό τραγούδι για τον πρώιμο ήχο των Scorpions πριν γίνουν αρένα rock thrilly. Το original εξώφυλλο του άλμπουμ είχε θεωρηθεί πολύ προκλητικό για την εποχή, αλλά ας τους ακούσουμε, μην πούμε άλλα. Καλησπέρα και στη Φιώνα μας.

και από τους αγαπημένους Scorpions πάμε στο 1990 και στον Ben Von. Το κομμάτι λέγεται Dressed in Black. Οι στίχοι λένε για μια ιστορία έτσι έλξης, μυστηρίου και ανθρώπων που κουβαλούν κάτι σκοτεινό ή απρόσιτο μέσα τους. Ο Ben Von είναι από εκείνους τους cult καλλιτέχνες που οι μουσικοί αγαπούν περισσότερο από όσο το mainstream κοινό. Κάποιες φορές τα πιο ωραία τραγούδια είναι αυτά που δεν έγιναν ποτέ τεράστια hits, παρόλα αυτά πάντα τα θυμάσαι. Baby.

Και πάμε στο Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι original του Palmer, αλλά είναι διασκευή. Είναι από τον Moon Martin. Από το άλμπουμ Secrets του 1979, οι στίχοι μιλάνε για ερωτικό εθισμό, ότι είμαι χαμένη υπόθεση μαζί σου, και πάμε να τα ακούσουμε.

στην Αμερική. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι παίζουν μέλη των Fleetwood Mac. Ο ίδιος το θεωρούσε λίγο έτσι χιουμοριστικό κομμάτι που ξέφυγε και έγινε τεράστια επιτυχία. Και υπάρχει μια διάσημη αναφορά σε κινέζικο εστιατόριο Λίχου Φουκς και βασίζεται σε πραγματικό μέρος στο Λονδίνο. Έγινε βέβαια ξανά δημοφιλές αυτό το κομμάτι μετά την ταινία The Color of Money του 1986 με τον Tom Cruise και με αυτό πάμε για το διαφημιστικό μας. Σε λίγο και πάλι εδώ μαζί, μην φύγει κανείς.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε

Ξέρετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
2: Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
2: I Feel Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι με την Tina Turner που σαν χθες το 2023 έφυγε από τη ζωή. Αυτό το κομμάτι είναι διασκευή του John Waite και βέβαια η Tina Turner δεν έκανε ποτέ copy-paste διασκευές. Πάντα άλλαζε το συναίσθημα. Μερικές φορές τα πιο δύσκολα ψέματα είναι αυτά που λέμε στον εαυτό μας. Και πάμε να πούμε για την Στεφάνη. Το όνομά της ήταν αυτό, μια μικροκαρμωμένη κοπέλα από τη Νέα Υόρκη που τραγουδούσε σε άδεια κλαμπ, εκεί όπου οι σερβιτόροι ήταν περισσότεροι από τους θεατές. Είχε όνειρα και είχε και μια φωνή που μπορούσε να σπάσει γυαλιά. Στα 19 της χρόνια, ένας μεγάλος παραγωγός της υποσχέθηκε ότι θα την κάνει διάσημη. Ήταν νέα, ήθελε να τη βοηθήσει κάποιος, αλλά αντί να της ανοίξει πόρτες, εκείνος τη βίασε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα ήταν η Lady Gaga. Και προσπαθώ αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό. Η Στέφανη λοιπόν δεν το είπε σε κανέναν, συνέχισε να τραγουδάει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, μόνο που λίγες εβδομάδες αργότερα ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος. Τότε λοιπόν θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή της, αλλά η ζωή όπως κάνει συχνά της επιφύλασε μια ακόμα ανατροπή. Μήνες αργότερα επέστρεψε, δεν ήταν η ίδια, ήταν πιο σκληρή, πιο σιωπηλή, αλλά έχει ακόμα μια φωνή. Και έτσι γεννήθηκε η Lady Gaga, μια περσόνα με ακραία μαλλιά, περίεργα ρούχα, γυαλιά από λέιζερ και μια απόλυτη άρνηση να ακολουθεί στους κανόνες. Η Lady Gaga δεν ζητούσε συγγνώμη, ήταν θυμωμένη, ελεύθερη, ανεξέλεκτη και ο κόσμος τη λάτρεψε. Και πάμε να ακούσουμε από τα αγαπημένα μας κομμάτια που πήρε βέβαια και το Oscar από την ταινία Star is Born. Μετά το Όσκαρ κυκλοφόρησαν βέβαια άπειρες φήμες για χημεία μεταξύ Lady Gaga και Bradley Cooper, αλλά και οι δύο το διέψευσαν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την υπέροχη κοπέλα.

επηρεασμένοι από διάφορους καλλιτέχνες όπως η Depeche Mode και ο David Bowie, Lady Gaga, φοβερή. Και πάμε στο 2024 να ακούσουμε Almost Made Me Hate Myself από την Jordan Max. Οι στίχοι λένε για μια τοξική σχέση που σε κάνει να αμφισβητείς τον ίδιο στον εαυτό. Βέβαια αυτός ανήκει στη νέα γενιά τραγουδιστών και στιχουργών που γράφουν στίχους σχεδόν σαν προσωπικό ημερολόγιο.

από τον Jordan Max πάμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα ελληνικό electropop duo. Ο Γιώργος Βέγκας μαζί με τον Δήμο Ζαχαριάδη. Οι στίχοι μιλάνε για δύο ανθρώπους που κάποτε ήταν κοντά και τώρα μοιάζουν ξένοι. Είναι η Λίμπε και είναι το Strangers του 2012 κομμάτι.

Πάμε 3 χρόνια μετά, το 2015, LP Lost on You από το μόνιμο άλμπουμ, εκεί που αναρωτιέσαι αν ο άλλος θα θυμάται όσα ζήσατε όταν όλα έχουν τελειώσει. Η LP το έγραψε μετά από πραγματικό χωρισμό, έγινε τεράστια επιτυχία πρώτα στην Ευρώπη και μετά στις υπόλοιπες χώρες, από τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να έχεις ζήσει κάτι ανάλογο για να σε ακουμπήσει.

Είπαμε λίγο Ιταλία πριν κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε στον Νταμιάνο Ντέιβιντ, Next Summer του 2025 το κομμάτι, και παρότι που ακούγεται σαν τραγούδι για καλοκαιρινό έρωτα, ο ίδιος ο Νταμιάνο είπε ότι είναι αλληγορία για τους προσωπικούς φόβους και το πώς γινόμαστε φυλακισμένοι του εαυτού μας. Γι' αυτό και το βίντεο κλιπ διαδραματίζεται σε φυλακή.

Και πάμε στον Paul Weller, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1958 στην Αγγλία, ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα The Jump και το 1983 συνεργάστηκε με τον πιανίστα Mick Talbot για τη δημιουργία του συγκροτήματος The Style Council. Έχει κερδίσει 2 Brit Awards, το Lifetime Achievement και το Best Male Solo Artist, και πάμε να τον ακούσουμε στο κομμάτι που λέει ότι κάθε επιλογή έχει συνέπειες αλλά και αξία.

Και κάπου εδώ οι δύο ώρες μας φτάνουν στο τέλος τους. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Νάτια Χατζηχρήστου στην εκπομπή Putting Out Fire και στο δικό μας αγαπημένο σταθμό I Feel Radio. Ευχαριστώ που ήσασταν παρέα σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, που μάλλον θα είναι η μεθεπόμενη γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος, να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε μουσική δυνατά. Πολλά φιλιά, δεν φεύγει κανείς γιατί έρχεται το To The Moon and Back με τον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη. Και κλείνουμε με UB40, Where Did I Go Wrong. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

to the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Ακού, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly.

Hi, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σαν χθες μου φαίνεται που είχαμε πει καλό μήνα. Βέβαια ήταν τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, δεν έχει καμία σημασία. Και τώρα ερχόμαστε να τον αποχαιρετήσουμε. Τελευταία εκπομπή του Μαΐου, καθώς η επόμενη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και θα παραδώσουμε το Πνεύμα στον Μορφέα, βεβαίως. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, ούτε στο κακό. Ένα πολύ δυνατό τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όσα φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, λένε. Και ήταν τόσο δυνατό το Σαββατοκύριακο αυτό, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια, που είχε πολύ έντονες χαρές, πολύ έντονα headbuggings, αλλά και δύο πολύ λυπηρά γεγονότα, δυστυχώς. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε με Queen, We Are The Champions, αφιερωμένο φυσικά σε όλους τους συνοπαδούς μου για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας 2026 από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Προχωράμε σε Depeche Mode, Precious. Η απογείωση έχει πραγματοποιηθεί, ελπίζω να δέσατε καλά τις ζώνες σας, γιατί σήμερα προβλέπονται πολλές αναταράξεις.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Η συντροφιά μας κράτησε η Νάντια Χατζηχρήστου με την εκπομπή της Putting Out Fire. Η ώρα είναι 7 και 16 πρώτα λεπτά, 25 Πέμπτου 2026. Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό iFi Radio. Ξέχασα τους σύμπαντους. Τους σύμπαντους λοιπόν. Είναι η εκπομπή με το διαστρικό της ταξίδι To the Moon and Back. Μουσικές επιλογές και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθέκης. The Johnson Brothers, Motor Running.

Και φυσικά μετά την προσγείωση που θα ακολουθήσει εκεί γύρω στις 9, εννοείται δεν φεύγει κανένας, ακολουθεί η Βάση Καραγιανοπούλου με το Rock on Demand και μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Εμείς ακούμε στα ηχεία μας

Αν και νύχτα δεν έχει πέσει ακόμα και θα αργήσει πολλές μέρες ακόμα να νυχτώσει νωρίς, και καθώς ετοιμαζόμαστε να τρυπήσουμε τα τελευταία στρώματα της στρατόσφαιρας και να βγούμε στο αχανές διάστημα, ακούμε κρόκους, Screaming in the Night. Ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγει κανείς και επανερχόμαστε.

0: Στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I

0: All music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

και επιστρέψαμε. Βγήκαμε στο αχανές μαύρο διάστημα. Αριστερά μας ο ζωοδότης ήλιος. Μπροστά μας η σελήνη. Και στα ηχεία μας Led Zeppelin, Black Dog. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Tyreek.

Το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε μια υπέροχη συναυλία. Άλλη μια υπέροχη συναυλία στην οποία δεν ήμουν μέσα. Όμως άφησα μήνυμα στον Έντι και αφού τον έστειλα με το βοηθητικό στην Σελήνη, την επόμενη ώρα θα πάμε να τον μαζέψουμε. Ως γνωστόν δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στο διάστημα. Για την συνέχεια, Honjo Swa. Θα ήταν αυτό το οποίο είναι το επόμενο, γιατί για τώρα ακούμε Dust, Love Me.

Να καλησπερίσουμε και στο chat τους φίλους μας. Καλησπέρα στην Έλενα. Καλησπέρα στον Γιώργο Παντεντού ή αλλιώς τον ταξιδευτή μας. Τον απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη 7 με 9 συνήθως. Καλησπέρα στον αγαπημένο Νίκο Στρατηγό ή αν θυπώ 19 μου. Απολαμβάνουμε χορευτικά τον Νίκο μας κάθε Πέμπτη 7 με 9. Καλησπέρα στον Eastern Survivor. Άντε να πούμε και την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη. Αγαπημένος Γκρινιάρης Βαγγέλης από τα Μπερδέματα. Κάθε Παρασκευή 7 με 9.

Και ναι, τώρα απολαμβάνουμε τους Hogshow στο Swamp. Θα ήθελα την κατανόησή σας για όποια μικρά λαθάκια γίνονται κατά τη διάρκεια της live εκπομπής. Τρίμερο συνεδρίων, εντάσεων, δύο ώρων ύπνου, εργάσιμη σήμερα. Καταλαβαίνετε.

Πέρα όμως από συναυλιάρα, πέρα από μπασκετάρα και κατάκτηση Ευρωλίγκας, πέρα δηλαδή από αυτές τις μικρές χαρές της ζωής που μας αποτυπώνονται ως στιγμές, είχαμε και δύο δυσάρεστα γεγονότα. Το χαμό της αγωγός Μαστρο Κώστα μετά από χρόνια αγώνα με την ΕΠΑΡΑ την Όσο, και του Παρασκευά Άντζα, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με την επίσης ανίατη ALS. Καλό ταξίδι στο φως και στους δυο τους και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους. Ο Ζι Όσμπορν, Dreamer.

Βλέπω ότι ο σχεδόν πάντα σταθερός στο ραντεβού εισόδου του Μίτσος μας ήλθε. Καλώς ήλθες Μίτσο μας. Πάρε σκούπα, φαράσι. Ζώνεις τη μέση σου και ετοιμάσου.

αυτή πριν την είσοδο μας στην σκοτεινή πλευρά της σελίδας. Halloween, a tale that wasn't right.

Και προετοιμαζόμαστε λοιπόν λίγο κατάλληλα. Βάζουμε λίγη ένταση, γιατί μετά από αυτό θα μπούμε φορτσάτη στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Έχουμε και έναν Έντι να μαζέψουμε, έτσι. Μηδέν Άγκαν, Everlasting Pain. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος, iFeel Radio. Είδατε, τώρα το θυμήθηκα. Μπήκαμε στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης και μπαίνουμε δυνατά, πολύ δυνατά, όπως ήταν και το Σάββατο. Όσοι φίλοι υπήρξαν μάρτυρες αυτής της εξαιρετικής συναυλίας, να με ενημερώνουν στο control παρακαλώ, δηλαδή στο chat του σταθμού, αν αυτά τα κομμάτια ακούστηκαν. Καταλαβαίνω ότι μετά από αυτό που ζήσατε δεν σας λέει και τίποτα που τα ακούτε από εδώ, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Iron Maiden, στο μόνιμο τραγούδι Iron Maiden.

Συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά με ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια τους, 2 Minutes to Midnight.

Είμαι που ο φίλος και συμπαραγωγός Georges Παντεντού βρισκόταν στην συναυλία, ένας από τους φίλους τυχερούς, και μου δίνει έτσι εικόνες να φτιάχνω στο μυαλό μου. Και σε αυτό το κομμάτι έγινε χαμός. Και πώς να μην γίνει άλλωστε. Seventh Son of a Seventh Son. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την προσγείωση.

υπόλοιπα θα σας αφήσω να τα απολαύσετε, αλλά είναι τόσο κομματάρα και τόσες εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό μου. Απίστευτο.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Σταματάνε αστυνομικοί κάποιο αμάξι στην εθνική οδό. Αστυνομικός: κύριε, πρόσεξα ότι φοράτε ζώνη ασφαλείας. Η τροχιά δεν τιμωρεί μόνο τους παραβάτες, αλλά επιβραβεύει και τους νόμιμους. Γι' αυτό να ξέρετε ότι είστε ο τυχερός που κερδίζει 1 εκατομμύριο. Επειδή φορούσατε ζώνη ασφαλείας, τι έχετε να πείτε? Τι θα κάνετε με τα λεφτά σας? Οδηγός: ξέρετε, τώρα που έχω λεφτά, λέω να δώσω επιτέλους για να πάρω το δίπλωμα. Πετάγεται η γυναίκα που καθόταν δίπλα του. Μην τον ακούτε, όταν είναι μεθυσμένος, όλα τέτοιες βλακίες λέει. Λέει και ο τύπος που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Και το έλεγα εγώ, με κλεμμένα μάξι δεν πρόκειται να πάμε μακριά. Ακούγεται τότε και μια φωνή από το χώρο αποσκευών του αυτοκίνητου. Τι έγινε, τα περάσαμε τα σύνορα τελικά?
4: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music.
1: I Feel Radio.

Ετοιμαζόμαστε όπως υποσχέθηκα για μια δυναμική προσγείωση. Ναι, φυσικά αυτός δεν είναι έντι. Αλλά είπαμε σήμερα κάποια λάθη, κούραση, γαϊπνία. Συγχωρούνται. Γιατί ο χρόνος δεν μου έβγαινε μέχρι την προσγείωση. Ξεχασμένο κομμάτι. Camelot. Karma. I am the king of honor, golden glory, but every king must also die. Και όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, κάρμα είναι παραλία.

Αυτό που επίσης ζήλεψα πάρα πολύ είναι που μας θύμισαν με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο είχε να παίξει σε συναυλία live από το μακρινό 1986 κάτι. Infinite Dreams. Ναι, ο Eddie ξανά.

αυτό το κομμάτι ξέρω ότι δεν έπαιξε στην συναυλία το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, μια τζούρα του είχαμε πάρει από τον Bruce Dickinson πριν 2 χρόνια. Και για κάποιο περίεργο λόγο, χθες όλη μέρα μέχρι να ξεκινήσει ο τελικός, αυτός εγώ τραγουδούσα στο κεφάλι μου και με το στόμα μου. Alexander the Great.

Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την προσγείωση. Η αγαπημένη Βάση Χαραγιανοπούλου έχει προσέλθει και ετοιμάστε για ένα φανταστικό δίωρο αμέσως μετά. Τελευταίο κομμάτι του Έντι από τα πολύ αγαπημένα μου, Phantom of the Opera.

Και επειδή η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως και επειδή σας ταρακούνησα αρκετά την τελευταία ώρα, κλείνουμε όπως ακριβώς αρχίσαμε. We are the champions. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague.

to the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Φίλες και φίλοι, δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί Βάση Καραγιαννοπούλου με ένα special 2ωρο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, η οποία δεν θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα καθότι Αγίου Πνεύματος, θα πούμε πάλι καλό μήνα την δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να σας αγαπάτε και να γελάτε. Η ζωή τελικά είναι πολύ μικρή. Καλό σας βράδυ.

0: στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. EiffelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

Μα δεν είναι ένα τέλειο τραγούδι για να ξεκινήσει καταρχήν μια εκπομπή, για να πεις πάρα πολύ γερά, ας πούμε, σε ένα υποτιθέμενο καλοκαίρι, και γενικά ένα τραγούδι όπως πρέπει για να νιώσεις όλα τα θετικά vibes. Αυτά ακριβώς τα vibes που θα έχουμε για το επόμενο 2ωρο. Φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους σας, όπου και βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Μόλις ξεκίνησε το Rock on Demand, Βάσια Καραγιανοπούλου πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

Kid Rock All Summer Long εδώ στο iFeel μας και στο Rock On Demand. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν την απόψινή μας βραδιά. www.ifeelradio.gr. Είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι. Μπαίνετε και στο chat για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. chat.ifeelradio.gr. Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι. Τα λέμε φυσικά και από εκεί διαδικτυακά.

Λοιπόν, απόψε έχουμε πάρα πολύ ενέργεια. Ένας έξτρα λόγος που γίνεται αυτό, που υπάρχει αυτό το συνέστημα, είναι διότι φιλοξενούμε απόψε, έπειτα από πάρα πολύ καιρό, ένα χρόνο και έναν μήνα έχει να γίνει συνέντευξη αυτή την εκπομπή. Αλλά επειδή την συγκεκριμένη μπάντα που θα έχουμε την ξέρω και προσωπικά και είναι μία από τις καλύτερες και πιο διασκεδαστικές και πιο ανεβαστικές rock μπάντες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, είπα να το κάνω έτσι, ίσως μάλλον για τελευταία φορά, μάλλον θα δούμε. Και έτσι λοιπόν στις 10 αναμένουμε τους πολύ δυνατούς Black Tabak.

Λοιπόν, επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας από τις 18 Μαΐου και λήγει σήμερα το βράδυ. Οπότε έχετε ακόμα χρόνο για να δηλώσετε συμμετοχή. Δύο λοιπόν τυχεροί κερδίζουν από ένα πορτοφολάκι και ένα μπλουζάκι Black Tabasco, έτσι spicy όπως είναι οι ίδιοι οι Black Tabasco. Θα σας αρέσουν πολύ. Μπαίνετε λοιπόν στο www.ifilradio.gr, πηγαίνετε στην κατηγορία Contests, δηλώνετε συμμετοχή και απόψε κληρώνουμε τους δύο νικητές, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ροκ για απόψε, σίγουρα μία ώρα σχεδόν στη διάθεσή μας με ροκές που εμείς ξέρουμε και αγαπάμε και φυσικά όσοι έχετε παραγγελιές είναι δεκτές να παίξουμε τραγούδια απόψε που αγαπάτε μέχρι να έρθει η 10 η ώρα το βράδυ και να έχουμε στο στούντιο τον Γιώργο μας από τους Black Tabasco να μας ανεβάσει τη διάθεση. Λοιπόν, για τη συνέχεια, ZZ Top και επιστρέφω σε πολύ πολύ λιγάκι. Καλή διασκέδαση σε όλους μας, καλή μας ακρόαση.

Έχουμε περάσει ήδη σε δεκαετία Zeros. Το πιο δυνατό κομμάτι των Franz Ferdinand, Take Me Out, κατευθείαν από το 2004.

Λοιπόν, ένα από τα. Πώς να πω τώρα, ένα από τα πράγματα που το έκανε νομίζω τόσο αναγνωρίσιμο και τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί ακούγεται παντού έτσι. Ακούγεται σε ταινίες, σε παιχνίδια, σε βιντεοπαιχνίδια εννοώ, παντού. Ήταν ένα τραγούδι που πραγματικά σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και ραδιοφωνική επιτυχία. Ένα λοιπόν θεωρώ, ένας από τους λόγους που έγινε αυτό είναι το ότι είναι σαν να ακούς δύο ξεχωριστά τραγούδια σε ένα. Έχει αυτόν τον περίεργα όμορφο εναλλασσόμενο ρυθμό, ξεκινάει κάπως γρήγορα, πάει πιο αργά, μετά ξαναπάει γρήγορα, δεν ξέρω. Είναι νομίζω ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Να πούμε φυσικά ότι κέρδισε και το βραβείο για το καλύτερο βρετανικό συγκρότημα η Franz Ferdinand στα Brit Awards του 2005, ενώ ήταν υποψήφιο και για βραβείο Grammy, και συχνά εμφανίζεται και στις λίστες με τα καλύτερα indie τραγούδια όλων των εποχών.

Και τέλος, τώρα τελειώνει βέβαια, αλλά να το πούμε και αυτό, ότι το βίντεο του, που είναι επίσης έτσι ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, ήταν έντονα εμπνευσμένο από την ρωσική πρωτοποριακή τέχνη και την αισθητική του πρώιμου σοβιετικού κινηματογράφου. Okay, ναι. Είναι όντως ένα βίντεο κλιπ που αξίζει να δείτε. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, και επανέρχομαι.

γυρίσουμε πολύ το χρόνο πίσω. 1967 συγκεκριμένα. Somebody to Love, Jefferson Airplane. Ένα από τα πιο καθοριστικά πραγματικά τραγούδια της ψυχεδελικής ροκ.

Λοιπόν, και ένας από τους βασικούς λόγους εννοείται που έγινε διαθέσιμο, λέω έτσι, με ένα καθοριστικό όντως τραγούδι και μεγάλη επιτυχία, το Somebody to Love, είναι εξαιτίας αυτών των φωνητικών που έχουν αφήσει εποχή. Grace Slick. Το οποίο βέβαια τραγούδι, να πούμε ότι αρχικά είχε γραφτεί από τον Darby Slick, κουνιάδο της κυρίας Slick, για το συγκρότημά του The Great Society, στο οποίο συμμετείχε η Grace Slick πριν αυτή ενταχθεί επίσημα στους Jefferson Airplane.

Τότε εντάχθηκε επίσημα λοιπόν στο συγκρότημα, έφερε και μαζί της δύο από τα τραγούδια των The Great Society. Somebody to Love που ακούμε και το White Rabbit.

Τραγούδι που έχει συνδεθεί όντως και με την απογοήτευση και με την αναζήτηση της ανθρώπινης σύνδεσης, της αγάπης. Ένα τραγούδι που ακριβώς για αυτούς τους λόγους είναι και ψυχεδελικό. Αυτή η μουσική που ακούμε, αυτές οι κιθάρες με το νόημά του. Κασέμπιαν για τη συνέχεια, Days Are Forgotten.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για το Read My Mind των Killers, κατευθείαν από το 2006, Sam's Town, ο τίτλος του δίσκου τους. Θέλω να πω ότι γενικώς οι Killers είναι ένα συγκρότημα το οποίο προσωπικά δεν μου αρέσει. Το συγκεκριμένο κομμάτι όμως το έχω λατρέψει, το έχω αγαπήσει πολύ και είναι ένα κομμάτι που μέσα από την πολύ δυναμική της μουσικής έχει και μία μελαγχολία. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό, αλλά γι' αυτό και βγαίνει αυτό το αριστούργημα.

0: Λοιπόν, οι Killers νομίζω, προσωπική μου ταπεινή άποψη, ότι είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που ή θα σ' αρέσουν ή δεν θα σ' αρέσουν. Δεν υπάρχει μ' αρέσουν λίγο ή πολύ ή τους ακούω. Για μένα ή είναι ή δεν είναι. Ωστόσο, ένα συγκρότημα ακόμα και να μην αρέσει, όντως μπορεί να έχει τραγούδια, όπως αυτό εδώ, το οποίο είναι διαμάντια και το οποίο πραγματικά και σε ταξιδεύει και σου γεμίζει λίγο την ψυχούλα με ό,τι συνέστημα ο καθένας μπορεί να έχει για το κάθε τραγούδι. Ενέργεια λοιπόν και φυσικά στίχη αρκετά νοσταλγική, ανήσυχη στίχη ταυτόχρονα και ένα βίντεο κλιπ επίσης έτσι αρκετά ιδιαίτερο, αξέχαστο. Και στο βίντεο κλιπ βλέπουμε το συγκρότημα να οδηγεί στην Ιαπωνία σε μία ύπαιθρο με μία μαριονέτα εκδοχή του συγκροτήματος, εμπνευσμένη από τις μασκότ της τότε τοπικής τηλεόρασης. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι πριν προχωρήσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Σας αφήνω σιγά σιγά και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λιγάκι. Και να μείνουμε έτσι με την εφορία που τελικά σου δημιουργεί αυτό το κομμάτι.
1: Feel Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση. Απόλαυση.
3: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: Ακούω, I feel

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Cage the Elephant, λοιπόν, κατευθείαν από το 2010. Οι Cage the Elephant δημιουργήθηκαν το 2006 και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, που έγινε η πιο mainstream επιτυχία τους, κυκλοφόρησε το 2010 και συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Thank You, Happy Birthday. Να ξέρετε ότι γενικώς ένα τραγούδι, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, το πρώτο πράγμα που έτσι σε κερδίζει σε ένα τραγούδι είναι η μελωδία. Ωστόσο, πρέπει προφανώς να παρατηρούμε και να ακούμε τους στίχους. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ένα συνονθήλευμα στίχων, δηλαδή έχει και μελαγχολία, αλλά από την άλλη, ειδικά προς το κλείσιμο, έχει μία, θέλει να περάσει μία αισιοδοξία. Κάπου νομίζω υπάρχει ένα στίχος, κοίτα τον ήλιο, κράτα τα μάτια σου στον ήλιο, κάτι κάπως έτσι πάει. Και αυτό νομίζω ότι είναι η πιο ισχυρή ατάκα και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Έτσι λοιπόν, είτε βιώνεις θλίψη είτε κατάθλιψη, θα πρέπει να θυμάσαι. Πάντα και με την κατάθλιψη, εντάξει, είναι λίγο πιο βαριά περίπτωση, αλλά σίγουρα αυτό που θα πρέπει πάντα να έχεις στην άκρη του μυαλού σου είναι ότι πάντα υπάρχει ένα όμορφο τέλος. Βασικά, τέλος. Υπάρχει σίγουρα μια όμορφη κατάληξη. Η κατάσταση που βιώνεις ίσως δεν είναι η πραγματική. Λοιπόν, το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού έγινε σχεδόν τόσο διάσημο όσο και το ίδιο το τραγούδι, λόγω του συναισθηματικού τέλους και των εικόνων, έτσι λίγο πιο σουρεαλιστικών εικόνων. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο καλύτερου rock βίντεο στα βραβεία του MTV το 2011. Shake me down. Not a lot of people left around. Shake me down λοιπόν. Και περνάμε στους White Stripes, Seven Nation Army, και πανερχόμαστε.

Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ πέρα λίγο, εγώ δηλαδή, θα σας αφήσω λίγο έτσι τη μουσική. Θα κάνω ένα ντου πολύ σύντομο, αλλά θα σας ξαναφήσω γιατί έχει έρθει στο στούντιο ο Γιώργος μας, ο αρχηγός, ο στυλοβάτης, θα έλεγα. Γιώργο, θα πω κι άλλα για σένα, γιατί τα αξίζεις. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, οπότε ήδη αυτά τα vibes, ρε παιδί μου, τα θετικά, αυτή η θετική ενέργεια, αυτή έχει μπει όλη μέσα στο στούντιο. Φυσικά έχουμε και ζωντανό ακροατήριο, την γκρούπη του σταθμού και τον Black τα Μπάσκο, τη Μαράγδα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ να ξέρεις. Γενικά, ως παιδιά, νομίζω είμαστε η καλύτερη παρέα, δεν ξέρω. Είμαστε καλύτεροι, θα πω. Και σε όποιον αρέσει. Λοιπόν, οπότε, ακούμε μουσική όλη παρέα, σαφέστατα. Και εμείς θα μπούμε επίσημα στις 10, αλλά μέχρι τις 10 εγώ θα ξανακάνω μια έτσι, εμφάνιση. Να τα πούμε λίγο περί μουσικής. Αλλά επίσημα στις 10, παιδιά, με Χόρχε ή αλλιώς Γιώργο από Black Tabasco.

Λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 10 και επίσημα μπούμε στη δεύτερη ώρα μας παρέα με Γιώργο από Black Tabasco, Oasis φυσικά, Don't Look Back in Anger, κατευθείαν από το 1996, τι κομματάρα Χριστέ μου είναι αυτή.

Ορίστε, πώς συντονίστηκα. Ναι, είμαστε στον αέρα. Εγώ είμαι στον αέρα. Εσύ κάτσε. Ξέχασα να το κατεβάζω το μικρόφωνο. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Τώρα πολύ σωστά, εντάξει. Ό,τι είναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα για το τραγούδι αυτό ότι έγινε ιδιαίτερα γνωστό, μάλλον δεν έγινε ακριβώς ιδιαίτερα γνωστό, απέκτησε έτσι μια επιπρόσθετη πολιτιστική σημασία στον Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά μετά την βομβιστική επίθεση στο Manchester Arena το 2017. Επειδή λοιπόν τα πλήθη το τραγουδούσαν αυθόρμητα, όλοι μαζί σε αγρυπνίες και μνημόσυνα. Το τραγούδι φτάνει το νούμερο 1 στα UK Singles Chart και έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά φυσικά κομμάτια του συγκροτήματος, ενώ η εισαγωγή του κομματιού θυμίζει ίσως κάτι από το Imagine του John Lennon.

Γιώργο, είμαι σίγουρη ότι αυτό, εντάξει, είναι από τους ύμνους σου. Ποιος είστε, κύριε? Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, κλείνουμε με Lonely Boy από Black Keys και φυσικά μπαίνουμε πολύ δυνατά στην δεύτερη ώρα παρέα με τον Γιώργο από τους Black Tabasco. Πείτε και στους φίλους σας να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Εμείς ήδη ξεκινάμε και μεγαλώνουμε εδώ πέρα την παρέα μας στο chat. Facebook και Instagram φυσικά παραμένουν στη διάθεσή μας για περισσότερο chat εκτός chat.

0: όλοι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I Feel Radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.
4: I

0: Τι θα γίνει, Γιώργο, τώρα? Ότι έτσι θα μας πάει όλος ο δίσκος. Α, περίμενε, δεν ακούγεσαι. Γέλα πιο κοντά. Περίμενε, Γιώργο, θα σου πω γιατί δεν ακούγεσαι.
1: Δεν ακούγομαι για ποιο λόγο. Τώρα
0: γιατί
1: ακούγομαι.
0: Δεν σου είχα
1: ανεβάσει το.
0: Και έτσι παραλαμβάνω, έτσι θα μας πάει ο δίσκος σου.
1: Έτσι θα μας πάει
0: ο δίσκος
1: σας. Έτσι, έτσι θα μας πάει.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Αλλά βάσια, εμένα η βασική μου ερώτηση, και επειδή είμαι καλεσμένος και καλεσμένη μου πάντα δίκιο, θέλω καταρχάς να μου πεις τι γίνεται με την προσωπική σου ζωή.
0: Έχω περάσει πολλά. Θα στο πω κάποια στιγμή.
1: Το κοινό θέλει να ξέρει για σένα καταρχάς.
0: Θέλει να ξέρει πολύ.
1: Θέλω να μου πεις όταν το έγραψε αυτό το κομμάτι, τι σκεφτόσουν, πες μου.
0: Σκεφτόμουν κάτι πικάντικο, κάτι spicy. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, Γιώργο, στο μικρόφωνο.
1: Κάτσε, περίμενε, κάτσε να βάλω το στριγκάκι.
0: Λοιπόν, παιδιά, κάτσε γιατί ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό. Να ξέρετε ότι. Πω τώρα που το είπα στον αέρα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι την Black Tabasco έχουν το πιο ολοκληρωμένο merch μπάντα που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, πέρα από μπλουζάκια, πορτοφολάκια. Τι άλλο έχετε, Γιώργο? Θα μπω και στο πολύ πικάντικο, γιατί αλλιώς πώς θα λεγόταν και Black Tabasco.
1: Μπλουζάκι γυναικεία κρόπ.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Χρωματιστά. Ναι, έχουμε χρωματιστά γυναικεία μπλουζάκια. Μπράβο. Χρώμα. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτό τώρα. Θαλασσί, μοβ, φούξια, πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Μαύρο.
0: Δεν το λυπάστε το χρώμα.
1: Όχι, όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μαύρα τώρα μπλουζάκια τα βαριέμαι. Εντάξει. Τουλάχιστον πάρα πολύ.
0: Άντε καλά.
1: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που είναι πολύ dark και γουστάρουν. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να σεβαστούμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχουμε πορτοφολάκια σε διάφορα χρώματα.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να βάλετε μέσα τα καλλιτικά σας.
0: Χωράνε τώρα καλλιτικά σε αυτά? Τι
1: εντάξει,
0: είναι,
1: τώρα δεν ξέρω με τι βγαίνετε έξω, ρε παιδί μου. Πόσο έχει, πόσα κραγιόν δηλαδή χρησιμοποιείτε?
0: Κραγιόνια.
1: Κραγιόνια τα βγαίνετε έξω.
0: Θέλουμε...
1: τι μου κάνεις έτσι?
0: Δεν καταλαβαίνω τι κάνει το κορίτσι.
1: Κάτι και σμαράδα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Θα ήθελα να καθίσεις ήσυχη, σε παρακαλώ. Κάτσε.
1: Προφυλακτικά, ταμπών. Μπορείτε να βάλετε αντιμακιγιάζ.
0: Α, όχι.
1: Το μικρό σας το σουγιά.
0: Τι εννοείς, συνεχίζει το merch.
1: Για το μέσα, στο μέσα αναφέρομαι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ωραία, στο πορτοφόλι λοιπόν.
1: Στο πορτοφόλι,
0: ωραία.
1: Στο πορτοφόλι.
0: Ας βάζει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: 7x7 από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και έχει και τη στάμπα της μπάντας.
0: Πολύ ωραία. The Black Tabasco Project. Πριν φύγει το project.
1: Το project έχει φύγει εδώ και 2-3 χρόνια. Είναι τώρα πολύ μεγάλο.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν σε μπλουζάκια και τι άλλο, Γιώργο? Εγώ ντρέπομαι.
1: Έχουμε αυτοκολλητάκια. Και έχουμε και στριγκάκια.
0: Έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι αυτό το.
1: Στα live μας τα αγοράζουν άντρες και γυναίκες.
0: Ορίστε.
1: Τώρα οι άντρες δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Δεν κρίνουμε.
1: Δεν κρίνω. Ναι, όχι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά φεύγουν.
0: Ωραία. Οπότε...
1: Και είμαστε και στη διαδικασία να βγάλουμε και μποξεράκια για να είμαστε σωστοί απέναντι και στα δύο φύλλα.
0: Γιώργο, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θα γίνει πράξη, μάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δίκαιο τώρα και πρέπει να γίνει πράξη.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Να γίνει πράξη.
0: Να βγει και σε μποξεράκι.
1: Επίσης, μόλις βγούμε τα μποξεράκια, θα εμφανιζόμαστε στα live μόνο με τα μποξεράκια.
0: Εντάξει τώρα. Βαβέ παπεουέ, θα πω. Και
1: τα παιδιά δεν το ξέρουν αυτό, που... αλλά το μάθαν τώρα.
0: Το μάθαν, εντάξει. Δημοκρατικά. Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο Γιώργος. Θέλω να ξέρετε, επειδή τον Γιώργο τον γνωρίζω και προσωπικά και πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι αυτός ο άνθρωπος που ακούτε. Αυτός είναι.
1: Ποιος
0: είναι? Ρε παιδί μου, είσαι ένας οικοδεσπότης. Σε φαντάζομαι τώρα εγώ. Δεν έχω έρθει, δεν έχω έρθει κάποιο πάρτι να έχεις κάνει, αλλά σε φαντάζομαι ως έναν οικοδεσπότη που θα μπει ένας άγνωστος στο πάρτι σου και θα τον αγκαλιάζεις και θα πεις: έλα ρε φίλε να πιούμε τις μπύρες μας. Έλα να ράξουμε.
1: Καταρχάς η μπύρα είναι λίγο.
0: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ό,τι είναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να προσφέρουμε πολλές. Να τα πω. Όχι, άσε καλύτερα.
0: Διακριτικά. Κάνουμε νόημα.
1: Παρεστησιογόνα, καλύτερα αλκοόλ. Φτιάχνουμε κοκτέιλ τον τελευταίο καιρό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οπότε, γενικά, παιδιά, άμα θέλετε να έρθετε στο πάρτι που θα οργανώσουμε.
0: Θα οργανώσετε όντως.
1: Κάποια στιγμή από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κάνουμε κανένα παρτάκι στο μαγαζί που δουλεύω εκεί πέρα στον Ισπανό.
0: Στο Σολομού.
1: Σολομού
0: 34. Μπράβο, στα Εξάρχεια.
1: 9 μήνες διακοπές, πάλι διαφήμιση σου κάνω. Ρε,
0: έτσι. Εντάξει, αυτά να τα λέμε.
1: Ναι, όχι, κάτι σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα μικρό παρτάκι, ρε παιδί μου, για το δίσκο.
0: Ναι.
1: Εκεί τώρα μόλις γυρίσουμε από σεζόν κτλ. Οκτώβριο, κάπου εκεί. Mm-hmm. Θα σε ενημερώσουμε.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε θα τα έχουμε όλα τα καλά.
0: Στα social και Γιώργο, μια τώρα πηγαίνουμε λίγο περίεργα αυτή τη συζήτηση. Γιατί. Όχι, δεν είναι περίεργο. Είναι
1: δηλαδή,
0: κάποιε δομημένε. Όχι, ούτε
1: ότι
0: καν.
1: Θα ήταν πιο
0: στο λόγο, μου, στο λόγο μου ούτε καν. Απλά τι είχα δομημένε, ρε παιδί μου. Ξέρω, στο τέλο θα τα λέμε αυτά. Αλλά μια που τα αναφέραμε.
1: Και. Ναι.
0: Αυτό. Πού μαθαίνουμε για εσά, ρε παιδί μου. Θέλουμε να μάθουμε το επόμενο live των Black Tabasco. Θέλουμε να μάθουμε την επόμενη δισκογραφία του. Θέλουμε να μάθουμε πού θα του βρούμε να του ακούσουμε.
1: Καλά, είμαστε σε όλα τα social τύπου Spotify, Instagram, Facebook κτλ. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα κλικ εκεί πέρα να δείτε λίγο τη φάση μας.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα για τα live, κοίταξε, τα ανακοινώνουμε οι σελίδες μας.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι από του χρόνου θα μπορούμε ίσως και να τα ανακοινώνουμε και στο Spotify.
0: Bandcamp, που εκεί έχετε το υλικό
1: σας. Έχουμε Bandcamp, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν το πολύ δουλεύουμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά υπάρχει εκεί και το υλικό. Δηλαδή και ο καινούριος δίσκος υπάρχει εκεί. Οπότε, ναι, αν κάποιος θέλει, μπορεί να τον ακούσει. Αλλά ούτως ή άλλως, να σου πω την αλήθεια, στο Spotify το ακούς, στο YouTube το ακούς. Mm-hmm. Δηλαδή.
0: Παντού.
1: Αυτά είναι τα βασικά, ας πούμε, okay, δηλαδή, πλέον που δουλεύουν, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ωραία.
1: Αν τώρα κάποιος θελήσει να αγοράσει το CD για να μας υποστηρίξει.
0: Φυσικά και θα θελήσουν, ναι. Παιδιά, αλλιώς δεν στηρίζεται όλο αυτό το εγχείρημα. Από εμάς θα στηριχθεί.
1: Τόσο μέτς σας έχουμε βγάλει.
0: Πραγματικά όμως τώρα, τι άλλο θέλουμε. Μην είμαστε άπλιστοι.
1: Έμα έλαντε.
0: Τι, δεν μου κάνεις. Λοιπόν.
1: Εκεί, τώρα, ναι. Πάντως πιστεύω ότι από Οκτώβριο και μετά θα ξεκινήσουμε να παίζουμε περισσότερο. Τώρα μας κόβει λίγο το καλοκαίρι γιατί εγώ πρέπει να φύγω σεζόν. Κάποιοι άλλοι έχουν άλλες υποχρεώσεις κτλ. Οπότε ξέρεις, είμαστε okay, σε μια φάση που. Έτσι κι αλλιώς κλείνουν και αρκετά μαγαζιά.
0: Ναι, μωρό, το καλοκαίρι είναι λίγο.
1: Είμαστε τέλη Μαΐου, δηλαδή ξέρεις, δεν έχει μείνει και πολύ. Αυτό. Okay. Αλλά από Οκτώβριο νομίζω θα αρχίσουμε να παίζουμε λίγο πιο συχνά.
0: Έτσι.
1: Στην Αθήνα.
0: Δημήτρη. Black Tabasco λοιπόν, και πριν προχωρήσουμε τη ζήτησή μας, θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για τα merch αυτά τα ωραία των παιδιών. Κληρώνουμε λοιπόν σήμερα ένα πορτοφόλι Black Tabasco και ένα μπλουζάκι Black Tabasco.
1: Και ένα στριγκάκι.
0: Όχι, όχι, παιδιά, υπερβολή. Όχι, αυτά. Όποιος θέλει να αγοράσει. Έλα, εντάξει, φάση ήδη, εγώ δεν το ξέρω.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό.
1: Να πούμε τώρα για το merch ότι. Εντάξει, είναι τα μαύρα, ρε παιδί μου, τα κλασικά.
0: Μπράβο.
1: Είναι τα άλλα τα χρωματιστά, τα crop, τα γυναικεία. Αυτά τώρα, τι άλλα μπλουζάκια θέλετε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Θα το παίξουμε. Random θα είναι. Θα κάνουμε τύπου. Κλείνω τα μάτια και επιλέγω αυτό.
1: Εντάξει. Εμείς θα το επιλέξουμε αυτό.
0: Θα δούμε, μωρέ, θα δούμε, Γιώργο.
1: Ενδιαφερόμενο.
0: Μην αγχώνεσαι, Γιώργο. Θέλω να είσαι πραγματικά αυτός ο χαλαρός τύπος. Που θέλω να πω ότι το δεύτερο άλμπουμ σας κυκλοφόρησε τώρα.
1: Ναι, 26 Απριλίου κυκλοφόρησε.
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν, καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Όταν λοιπόν ήρθα και σας είδα στο BAM στην παρουσίαση του δίσκου.
1: Ήσουν εκεί, το θυμάμαι βάσει.
0: Φυσικά και ήμουν εκεί, Γιώργο. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι εκεί.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω αναμέναμε όλοι τους Black Tabasco. Που ανεβαίνει ο Γιώργος και είναι πραγματικά αυτό το vibe. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αυτό που ακούμε στο δίσκο και στον πρώτο δίσκο, αλλά και σε αυτόν που έχει τις διαφορές του, έχει αισθητές διαφορές, παρόλο που σου είχα πει ότι δεν είναι πολύ καταλάβαινα εύκολα τις διαφορές, αλλά επειδή άκουσα ούτως ή άλλως, όντως έχει πιο έτσι ένα groovy, πιο...
1: Είναι λίγο πιο... Ναι, έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά. Κοίταξε να δεις, ο ήχος των Black Tabasco αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που έχουν, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι τέλος πάντων το πώς δουλεύουμε τα vocals, πώς δουλεύουμε το songwriting, πώς δουλεύουμε, ρε παιδί μου, τους ήχους των οργάνων κτλ. Το οποίο είναι αρκετά κοντά και στο προηγούμενο, αλλά είναι λίγο διαφορετικός αυτός ο δίσκος, όντως. Γενικότερα θέλαμε να είναι ένα άλμπουμ το οποίο να είναι λίγο... Happy groovy vibes, τέλος πάντων.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτή την ατάκα νομίζω μου την είπε η Τζένι Λάζαρη που μας έκανε και το εξώφυλλο. Και μου είπε αυτό, μου λέει, εντάξει, γαμό, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, είναι. Αυτό, μου είπε αυτό κατευθείαν και το κράτησα.
0: Είναι, μα ισχύει.
1: Είναι ένας ωραίος ανεβαστικός δίσκος.
0: Ναι, και δεν το συζητάμε ότι είναι ανεβαστικός. Να σου πω, η Τζένι Λάζαρη είχε κάνει και το πρώτο.
1: Ναι, είχε κάνει και το πρώτο, ναι. Συνεργαζόμαστε τώρα αρκετό. Και έχει κάνει εκτός από. Από τα covers, το artwork δηλαδή των CD, έχει κάνει και το και το κλιπάκι του Leave Your Home.
0: Α, ναι.
1: Που είναι πάλι animated αυτό.
0: Το κορίτσι που,
1: περπατάει. Αυτό, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι, σας προτείνω, παιδιά.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Μπράβο της. Το κορίτσι στο εξώφυλλο είναι τυχαίο κορίτσι. Υπάρχει. Με ρωτάνε από το κοντρόλ το τηλέφωνο.
1: Παιδιά, δεν είναι AI.
0: Να σου πω κάτι, μου πήγε το μυαλό ότι μπορεί να είναι AI.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι πανέμορφη η ρεση κοπέλα. Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Πολλοί μου το λένε.
0: Είναι, είναι, είναι.
1: Σε φάση στο live θα είναι και εκείνη. Τη έλεγα πάντα ναι.
0: Δεν τρέπεσαι. Και δεν ήταν, ναι.
1: Δεν ήρθε, όχι.
0: Δεν τρέπεσαι, μωρέ, λίγο.
1: Εντάξει, να τραπώ. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο και η κοπέλα, αλλά εντάξει τώρα, με ρωτά κατευθείαν κάρτα. Μπαμ. Θα είναι και εκείνη εκεί.
0: Έχει τα δίκαια τώρα. Εντάξει, ρώταμε, α πούμε, εσεί θα είστε καταρχήν εκεί.
1: Αυτό, ναι, παιδιά, εσεί θα παίξετε.
0: Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω. Στα πολύ γρήγορα, για να δώσεις λίγο στον κόσμο να καταλάβει τις διαφορές, έχουμε τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2021, By the Pepper. Okay. Ναι. Πώς το χαρακτήριζες λίγο αυτό το δίσκο?
1: Το By the Pepper.
0: Ναι.
1: Μουσικά εννοείς ή πιο...
0: Μουσικά, στιχουργικά. Και τι διαφορές βλέπουμε σε αυτόν? Πρακτικά.
1: Νομίζω το By the Pepper ήταν λίγο πιο... Ήταν πιο ροκ με μια άλλη έννοια όμως. Δηλαδή υπήρχαν κομμάτια τα οποία είχαν ξεκινήσει και παραγωγικά σαν songwriting τελείως διαφορετικά, δηλαδή, και καταλήξαν τελείως διαφορετικά.
0: Okay.
1: Εντάξει, έχει το rock and roll στοιχείο. Δηλαδή έχουμε κομμάτια όπως είναι το Greedy Little Sucker, τέλος πάντων. Το
0: καλά, τα καλύτερά σας.
1: Ή το Motors, τέλος πάντων, κτλ. Πάντως νομίζω ότι είναι λίγο πιο rock, είναι λίγο πιο rock blues.
0: Mm-hmm. Πιο dirty.
1: Ναι, είναι λίγο πιο dirty. Αυτός ο δίσκος είναι λίγο πιο groovy. Κάπως έτσι θα μπορούσα να το ερμηνεύσω. Και νομίζω ότι ο δεύτερος δίσκος είναι και λίγο πιο, είναι λίγο πιο pop προσανατολισμένος.
0: Mm.
1: Έχει αυτά τα στοιχεία. Οπότε νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές διαφορές.
0: Απίστευτο vibe. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Είτε τους ακούς απλά τους Black Tabasco, είτε τους βλέπεις και τους ακούς. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ρε παιδί μου. Είστε άλλη φάση, άντε γεια. Μπαίνει ένας στο μαγαζί να σας ακούσει άνθρωπος και ξέρει ότι θα περάσει καλά.
1: Αυτό προσπαθούμε βασικά κι εμείς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, όλη η φάση, ρε παιδί μου, του δεύτερου δίσκου ήταν αυτή. Δηλαδή, να έχουμε κομμάτια τα οποία να είναι αναβαστικά, ρε παιδί μου, για το κοινό που θα έχουμε από κάτω.
0: Ναι, και είναι.
1: Αλλά απλά εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε με την έννοια. Θέλαμε να το κάνουμε. Πώς να το πω τώρα αυτό. Δεν θέλαμε να είμαστε.
0: Τυπική, Σόνι
1: και καλά. Όχι, δεν θέλαμε να είμαστε Σόνι και καλά, ρε παιδί μου, aggressive στον ήχο για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα.
0: Δεν σας πάει μωρέ και όλος ο aggressive, ναι, νομίζω. Δεν είναι το στυλ σας.
1: Δεν ψινόμαστε ιδιαίτερα.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Και... Υπάρχουν άλλες μπάντες στην Ελλάδα που το κάνουν πολύ ωραία αυτό το πράγμα. Ναι. Και γαμώ. Εμείς είμαστε μια άλλη κατηγορία, νομίζω.
0: Ξεκάθαρα άλλη κατηγορία. Αυτό. Και επίσης να πω ότι αυτό που εκλαμβάνει και ο ακροατής από κάτω και ο θεατής ταυτόχρονα είναι μια απίστευτη οικειότητα. Δηλαδή, είναι σαν να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα με τους Black Tabasco.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και
0: αλήθεια.
1: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ το θέλω πάρα πολύ αυτό να συμβαίνει στα live μας.
0: Ναι.
1: Και το συγκεκριμένο στην παρουσίαση του δίσκου που κάναμε στο BAMS, νομίζω ότι είχε όντως αυτό το feel η όλη η κατάσταση. Δηλαδή. Αυτό που πήρα τέλος πάντων στο τέλος ήταν ότι όλοι περάσαν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο ήχος ήταν αρκετά ικανοποιητικός.
0: Είναι.
1: Ήταν, και γενικότερα όλοι φύγανε πολύ με θετικό πρόσημο, τέλος πάντων.
0: Με πολύ θετικό πρόσημο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μου λες τώρα, η Animal Love, έτσι ο τίτλος, πώς προέκυψε στο μυαλό σας?
1: Κοίταξε, το Animal Love αρχικά ήταν το κομμάτι. Δεν ήταν τίτλος δίσκου.
0: Okay.
1: Απλά σε κάποια φάση το συζήτηκα και με τον Γιάννη που μου κάνει παραγωγή και τα λοιπά. Είχαμε μπει σε μια διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος άλμπουμ.
0: Ζώδης αγάπη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν είναι πρόστιχο. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κάποιος και ακόμα αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις, νομίζω ότι το παίρνεις αυτό που θέλει να πει.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι, ακούγοντας και τα τραγούδια, βγάζεις το όλο νόημα.
1: Ναι. Είναι ωραίο. Είναι ωραίος τίτλος.
0: Είναι ωραίος τίτλος, είναι πιασάρικος τίτλος. Δεν το συζητάμε.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ και. Εντάξει, τώρα για το συγκεκριμένο κομμάτι Εντάξει, αναφέρεται σε όλο αυτό το παιχνίδι που σπούλει, ρε παιδί μου, που γίνεται μεταξύ ανθρώπων που φλερτάρουν μεταξύ τους και τα λοιπά. Οπότε...
0: Υπάρχει φλερτ, Γιώργο? Πιστεύεις υπάρχει φλερτ?
1: Αν πιστεύω,
0: όπως υπάρχει,
1: ναι,
0: όπως
1: εννοείται πως
0: κάποτε,
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Ναι, έχεις άλλη άποψη?
0: Εντάξει. Τώρα είναι συζήτηση αυτή άλλη. Υπάρχει, αλλά το πώς υπάρχει πια το φλερτ είναι λίγο... Έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τελώς άλλο θέμα τώρα.
1: Καλό είναι να βγαίνουν οι άνθρωποι στα μπάρ, να πούμε κανένα ποτάκι, να γίνει τη φασούλα εκεί πέρα. Γιατί τώρα. Εντάξει, τώρα μέσα στο κινητό δεν λέει.
0: Τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θες να βάλουμε μία άνω τελεία και να περάσουμε σε ένα κομμάτι σας, έτσι να πάρουμε μία γερή ιδέα. Ποιο θα ήθελες να ακούσουμε?
1: Βάλε το All the People. Βάλε το πρώτο του δίσκου.
0: Γιώργο, αλήθεια, στο λέω ήταν το επόμενο.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή, λες και το βλέπες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε για All the People από Black Tabasco, από το δεύτερο άλμπουμ τους Animal Love. Ανεβάστε και άλλο τις εντάξεις στα ραδιοφωνά σας, διότι είναι.
1: Ναι, κόμμα... γενικά ο δίσκος είναι loud, παιδιά. Δηλαδή, βάλτε λίγο να παίξει, μην το φοβηθείτε.
0: Έτσι, εντάξει, ντε.
1: Άντε τώρα.

0: Θέλω να ξέρετε ότι ακούω αυτό το κομμάτι από χθες. Πρέπει να το έχω ακούσει 10 φορές. Τα άκουγα δυνατά και όταν ερχόμουν τώρα. Τι, δεν παιδάκι μου.
1: Ωραίο. Ωραίο κομμάτι.
0: Εσύ τώρα.
1: Εντάξει, να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά...
0: Όχι, να τα ευλογήσετε, γιατί σας αξίζει. Λοιπόν, καλά, άλλος ο δίσκος.
1: Είναι και ο Κώστας Παπαδάκης, παρακολουθεί.
0: Γεια σου, Κώστα μας.
1: Γεια σου, Κωστάκη.
0: Πού είσαι, βρε παιδί μου, βρε Κώστα. Στο μεταξύ, θέλω λίγο να μας μιλήσεις για τη σύνθεση της μπάντας.
1: Α, ναι, έχουμε καινούργιο μέλος.
0: Μπράβο. Φεύγει τον 25, δεν έφυγε ο Κώστας.
1: Έφυγε ο Κωνσταντίνος το 20. Όχι, πέρυσι. Πέρυσι πρόπερσι.
0: Το 25 νομίζω θα πω. Τον Ιούλιο του 25 κοχώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων είχε κάποιες υποχρεώσεις, παιδί μου, που δεν τον άφηνε να συνεχίσει με την όλη κατάσταση, εργασιακές κτλ. Οπότε μέσα στο καλοκαίρι ψαχτήκαμε να βρούμε καινούριο μέλος και μέσω μιας φίλης προέκυψε ο Πάνος Σκέτζος.
0: Εξαιρετικός ήρθηκε... να πούμε.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ δυνατός γενικά. Μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα και όσον αφορά τώρα το και παικτικά και στον ήχο δηλαδή και στη σκηνική παρουσία. Είναι πολύ ok.
0: Μπράβο. Οπότε λοιπόν έχουμε τον Γιώργο μας, Χόρχε αλλιώς.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Στη φωνή και την κιθάρα. Τον Κώστα μας στα drums, ναι, τον Παπαδάκη.
1: Είναι ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει.
0: Ό,τι είναι, δεν πειράζει. Είναι ο ίδιος, εντάξει, πραγματικά αυτό το παιδί. Στο σοβαρά όμως είναι ολόιδιος εδώ και χρόνια.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Δεν περνάει χρόνος από πάνω του.
1: Όχι.
0: Πολύ σωστά. Βαγγέλη στην κιθάρα και ο Πάνος μας τον μπάσο.
1: Αυτοί οι τέσσερις είμαστε. Εντάξει, τώρα για το δίσκο είχαμε και κάποιους guests τέλος πάντων για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Έγραψε φωνητικά η Σοφία Καμινά.
0: Που τραγουδάει κιόλας μαζί σας κάποιες φορές.
1: Έχει κάνει η Σοφία Καμινά γενικότερα, εμφανίζεται με διάφορα σχήματα, χιλωμόδια νομίζω. Έχει κάνει back vocals με πολύ κόσμο. Και έχει κάνει και εκείνη, αν δεν κάνω λάθος, ηχογραφία κτλ. Γνωριστήκαμε πάλι μέσω του Γιάννη του Μαρκοπιλιώτη που μου κάνει τις παραγωγές. Γαμώ τα παιδιά. Και επίσης μας έκανε και το βίντεο κλιπ. Η Σοφία Καμινά θα ναι, έχουμε κάνει ένα. Πριν κάνει ένα δίμηνο περίπου, ήταν αυτό, 1,5 μήνα, κάπου εκεί. Κάναμε τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του Animal Love. Θα βγει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι.
0: Θες να μας δώσεις μια ιδέα πώς είναι το βίντεο κλιπ.
1: Παράνοια είναι το βίντεο κλιπ, εντάξει τώρα, ναι, αυτό. Θα με δείτε εμένα και εκείνη να κοπανιόμαστε και τέτοια.
0: Θα είναι.
1: Δεν θα είναι animated όπως το προηγούμενο.
0: Okay.
1: Θα είναι κανονικά.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες μου, Βασιά.
0: Αυτή όλη την παραμόρφωση στη φωνή που σου πάει καταρχήν 100% απίστευτα και γενικά στο στυλ σας ταιριάζει.
1: Okay.
0: Πώς, τι επιρροή έχεις, πώς την έχεις σκεφτεί, πώς έτσι μπήκε στο στυλ της μπάντας.
1: Αυτό προέκυψε στην διάρκεια της παραγωγής του πρώτου δίσκου. Όταν δηλαδή ψάχναμε να βρούμε ήχο, ρε παιδί μου, για τη φωνή, καταλήξαμε στο ότι θέλαμε η φωνή να είναι καμένη, να είναι distorted.
0: Ταιριάζει απόλυτα στην μπάντα.
1: Κοίταξε, κάπως κουμπώσαν όλα τα υλικά τέλος πάντων μέσα στην διαδικασία και αυτό είναι που σου είπα και πριν, ότι okay, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό το songwriting σε σχέση με το προηγούμενο δίσκο κτλ. Είναι να έχει ένα διαφορετικό feel, αλλά γενικότερα ο ήχος έχει παραμείνει. Αυτός είναι ο ήχος των Black Tabasco προς το παρόν. Τώρα τι να σου πω, αν στην επόμενη δουλειά αλλάξει κάτι πολύ ριζικά, θα το δούμε, θα το καταλάβετε.
0: Είστε στα σκαριά για επόμενη δουλειά?
1: Ναι, κάτι δουλεύουμε.
0: Α.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω ότι πότε και τι, αλλά γενικότερα επειδή καθυστέρησε λίγο ο δεύτερος δίσκος να βγει για διάφορους λόγους, νομίζω ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο gap για τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή ήδη έχω αρχίσει και γράφω υλικό. Υπάρχουν και κάποιες ιδέες για τις οποίες είμαστε σε συζήτηση τώρα, πέρα από άλμπουμ να κάνουμε και κάτι άλλο με συνεργασίες άλλων καλλιτεχνών κτλ. Γενικότερα υπάρχει ένας διάλογος για το τι και πώς.
0: Okay.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει. Κάποια πράγματα.
1: Ναι, γενικότερα πάντως υπάρχει διάθεση, ρε παιδί μου, να μπούμε και σε μια. Να μπούμε και στην επόμενη διαδικασία τέλος πάντων.
0: Σε όλη τη δημιουργική σας φάση είχατε στιγμές, συγγνώμη, που πέσατε λίγο.

0: που το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, των ακροατών είναι προσανατολισμένο προς την ελληνική μουσική.
1: Λαϊκή εννοείς κουλτούρα.
0: Ναι, ναι, το λαϊκό, το ρεμπέτικο, το που είναι ok, δηλαδή super. Απλά δεν έχουμε αυτή την ευκολία που έχουν, ας πούμε, οι ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά με τον αγγλικό στίχο που αυτοί το νιώθουν κατευθείαν το στίχο. Δηλαδή εμείς νομίζω ότι δεν τον βιώνουμε τόσο... τόσο όσο, ας πούμε, ρε παιδί μου, ένας ακροατής, ξέρω εγώ, από το, από το Βερολίνο ή από την Ισπανία ή... Ξέρεις, είναι λίγο διαφορετική εδώ πέρα η κατάσταση στην Ελλάδα. Είμαστε περίεργη μίξη, ρε παιδί μου, πραγμάτων. Και γενικότερα δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο το να δουλεύεις με αγγλικό στίχο.
1: Καλά,
0: στην Ελλάδα.
1: Προσωπικά το πιστεύω, ειλικρινά, και πραγματικά σας θαυμάζω. Γιατί και είναι και δύσκολο να προφέρεις.
0: Να σου πω και την αλήθεια, καμιά φορά δυσκολεύει ακόμα και εμάς τους ίδιους που γράφουμε. Ναι. Γιατί ξέρεις, είναι στη φάση που γράφεις το τραγούδι, ok, και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτα από κάτω. Τίποτα. Sorry δηλαδή, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή, αν ο άλλος πάρει τουλάχιστον το συνολικό vibe και πει «Μ' αρέσει», είναι στη φάση «Ναι». Ξέρεις, είμαστε όλοι ok, ρε παιδί μου. Κάτι τους άρεσε. Okay, ναι. Μπορεί να μην καταλάβανε, μπορεί μπλα μπλα μπλα. Οκ, εντάξει, αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα ένα τραγούδι που μιλάει στη γλώσσα σου σίγουρα σου προκαλεί άλλη ανατριχίλα και άλλο συνέστημα. Αλλά αν παρατηρήσεις στίχους, όντως, τα τραγούδια τα αγγλόφωνα, μπορείς να...
0: Το ξέρω, απλά θέλω να σου πω ότι για τους Έλληνες, μάλλον, υποθέτω, μπορεί να λέω και μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι process. Είναι δηλαδή μπαίνει ο ακροατής στη διαδικασία να χρειαστεί να κάνει δεύτερο process αυτό που ακούει. Οπότε αυτό το πράγμα τον δυσκολεύει. Και το αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ το έχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή φαντάσου που γράφω και σε αγγλικό στίχο, μπορώ να το αντιληφθώ και σε μένα μερικές φορές αυτό, αν θέλω να προσέξω το στίχο του τύπου. Ότι οκ, okay, τώρα ο τύπος ακριβώς τι θέλει να μου πει. Α, πρέπει να κάτσω να το προσέξω. Είναι θέμα αυτό, οκ. Okay. Απλά από την άλλη, ξέρεις, είναι και το ότι είναι και ο ήχος, ρε παιδί μου, είναι, ίσως είναι και λίγο δύσκολη η ελληνική γλώσσα να κολλήσει, ας πούμε, ρε παιδί μου, εύκολα με ένα τέτοιο ήχο, ας πούμε, σαν το δικό μας. Λέω τώρα, μπορεί και να το δοκιμάσουμε.
1: Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται τόσο δύσκολο.
0: Ναι,
1: αλλά εσύ τώρα που είσαι ο καλλιτέχνης και ο δημιουργός, μπορεί να το βιώνεις αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Μπορούμε. Okay. Εντάξει, και ξέρεις τι, όταν όλες οι αναφορές, ας πούμε, εμένα, όλες οι μουσικές αναφορές σε ένα 90% από πιτσιρίκι δηλαδή, ήταν όλο. Τι να κάνω.
1: Έχεις 30 δευτερόλεπτα να μιλήσεις, μπαίνουμε σε διαφορά.
0: Α, οκ. Ήταν όλες, ρε παιδί μου, μουσικές που ήταν με αγγλικό στίχο. Οπότε ξέρεις, ίσως σε μένα.
1: Το έκανε πιο εύκολο.
0: Μου το έκανε πιο εύκολο. Αλλά δεν πάει να πει ότι μπορεί και να, δοκιμάσουμε, δηλαδή, να μπούμε στη διαδικασία. Εγώ το σκέφτομαι.
1: Για ελληνικό.
0: Ναι, ναι, το σκέφτομαι.
1: Δηλώσεις.
0: Λέω τώρα, έτσι.
1: Οκ. Okay, λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια, θα πω, μη φύγει
0: φτάσαμε
1: κανείς.
0: Στο μισάωρο. Wow.
1: Ρε, σε Γιώργο, φτάσαμε στο μισάωρο.
0: Okay.
1: Θέλω τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα,
0: ναι,
1: να ξέρεις.
0: Ωραία θα περνούσαμε, να έχουμε καμιά μπυρίτσα.
2: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινηλίου. www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους

Μένουν σας παραγωγούς με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: λέτε, γιατί γελάς?
1: Αυτό το κομμάτι είναι λίγο κοκτεϊλάκι σε κάνα μπιτσόμπαρο έτσι.
0: Παιδιά,
1: είναι καλοκαιρινό, είναι καλοκαιρινό.
0: Δεν γίνεται. Δεν μπλέκ τα μπάσκο, σας αγαπάμε.
1: Ευχαριστούμε ρε Βάση, σας αγαπάμε.
0: Αλήθεια, δηλαδή είστε η μπάντα που θέλει να έχει παρέα μαζί του κανείς.
1: Αυτό.
0: Ναι, στις καλοκαιρινές του διακοπές. Και όχι μόνο.
1: Να βάλουν τη μουσικούλα, να παίζει στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Την ώρα που κάνουν τα road trip. Να βάλει τη μουσικούλα, να παίξει κάνα παρτάκι. Να γίνει φασούλα. Αυτό.
0: Ταιριάζεται full για road trip, ε.
1: Αυτό.
0: Ταιριάζεται full. Γιώργο μου, πότε έφυγε το project από το όνομα The Black Tabasco Project, η ζεστά?
1: Α, νομίζω έφυγε πριν 2 χρόνια. Αποφασίσαμε ότι ήταν λίγο too long και δεν υπήρχε λόγος να είναι project, γιατί. Εντάξει, είμαστε μπάντερ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέλος κάναμε κάποιες διαδικασίες για να το βγάλουμε, ξέρεις, και από τα social και τα λοιπά. Και γίνεται. Μπορείς να αλλάξεις και όνομα, αν θέλεις. Τύπου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό. Και εντάξει. Και είναι και πιο εύκολο. Το άλλο είναι τώρα The Black Tabasco Project. Τι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το άλλο το παίρνει. Άλλο The Black Tabasco και αυτό.
0: Οκ. Okay. Δεν μου λες, ποια είναι μάλλον η μέχρι τώρα αντίδραση του κόσμου στη δουλειά σας, στη νέα? Τι μηνύματα εκλαμβάνετε εσείς?
1: Καλά, μιλάμε καταιγισμός μηνυμάτων.
0: Καλέ μεσία.
1: Δηλαδή, Βάσια, δεν μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Χτυπάνε τα τηλέφωνα, ούτε σουβλατζίδικο να ήμουν. Δηλαδή, τι να σου πω, πιτόγυρα. Τα δίνω έτσι, ζεστά ψωμάκια.
0: Τέτοια λέγει μου.
1: Πίνασε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να σου πω. Γενικότερα έχουμε πάρει θετικό vibe από την όλη διαδικασία και έχει πάει και αρκετά καλύτερα από το προηγούμενο. Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε και λίγα χρόνια. Είμαστε από το 19.
0: Ναι.
1: Υπάρχουμε.
0: Πάνω στον κορονοϊό, θηρία.
1: Ξεκινήσαμε να παίζουμε το 18,
0: ναι.
1: Βγάλαμε το 19 νομίζω τα πρώτα 3 single και μετά είχαμε και εκείνη την περίοδο και κάποια έτοιμα κομμάτια από το Bite the Pepper σχετικά, ναι. Οπότε νομίζω κάναμε το πρώτο μας live στο Ilion Plus support και μετά κλείσαν όλα.
0: Γιώργο, που κάνετε παρουσίαση δίσκου? Σκάλωσα τώρα.
1: Α, στο Bite the Pepper εννοείς, στον πρώτο δίσκο? Στο Bums.
0: Μπράβο, καλά
1: το πρώτο. Στο Bums. Ναι, μιλάμε τώρα για το 19-20-21 που είχαμε πρώτο ξεκινήσει. Αυτή
0: ναι, ήταν ναι. Όχι, απλά μου ήρθε τώρα. Με συγχωρείς.
1: Αλτσχάιμερ λέγεται.
0: Γιώργο, θα σου κλείσω το μικρόφωνο.
1: Βάσια, κλείσε το μικρόφωνο.
0: Okay, και τώρα που πιάσαμε λίγο τα live, πόσα live έχετε κάνει
1: φέτος?
0: Γενικά.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά. Κοίτα, μέσα στο χειμώνα πρέπει να κάναμε 4.
0: Okay.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Τίμιο.
0: Ναι.
1: Okay, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις μετά. Πόσες φορές να έρθει άλλος να σε ακούσει, ρε παιδί μου. Ξέρεις.
0: Okay,
1: κάναμε 4 λαϊβάκια τα οποία ήταν τίμια.
0: Okay.
1: Αυτό.
0: Πάνος Μακρύς, όλο αυτό να του πούμε ένα καλησπέρα.
1: Ναι, Πάνος Μακρύς εννοείται.
0: Γιατί...
1: Εννοείται που μας έκανε την διοργάνωση για την παρουσίαση του δίσκου. Με τον Πάνο Μακρύ είμαστε συνεργάτες από την αρχή της μπάντας. Δηλαδή, μας είχε κλείσει και την παρουσίαση του δίσκου στο Bite the Pepper και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Και στο Bums είχε πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Απλά υπήρχαν. Εκείνη την ημέρα υπήρχαν και κάποια. Παρόλο δηλαδή που υπήρχαν και κάποιες συναυλίες μεγάλου μήκους στα Προπήλαια και τα λοιπά, αν θυμάσαι εκείνη την ημέρα για την Παλαιστίνη.
0: Ναι.
1: Είχε όλη αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά όμως ήρθε ο κόσμος, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ ωραίο live γενικά.
0: Γιώργο, εγώ σου λέω ότι από κάτω. Τύπου, πώς το πω, παιδάκι μου, διασκεδάζαμε, χορεύαμε. Όλο αυτό που θέλεις εσύ να πετύχεις.
1: Στη
0: φάση αυτή.
1: Αυτό, ναι.
0: Οκ. Θες να. Τώρα ξέρεις ποιο ακούμε.
1: Ποιο?
0: Ναι, Leave Your Home. Να το ακούσουμε λίγο αυτό. Ναι, που είναι υπέροχο. Leave Your Home. Ναι, και να επανέλθουμε. Ναι. Για πάμε.

0: Ένα-δύο.
1: Έλα παρακαλώ.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Έλα βασιακούς. Ναι. Έλα, λαμβανείς.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα ρε Πάσια τώρα. Γιατί? Ωραία δεν είμαστε χωρίς ερωτήσεις? Θα καθόμαστε να κοιτιόμαστε.
1: Αυτό το λάγνο βλέπω σου, Γιώργο.
0: Αυτό, ναι, δεν αφοράω και τα γυαλιά ηλίου, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Αυτό είναι τα γυαλιά. Α, είναι για τη μηχανή, Γιώργο.
0: Ναι, για τη μηχανή εννοείται. Κοίταξε, εγώ έχω 1200 κυβικά μηχανή.
1: Ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, εκτός από το κράνος, μπαίνει ο αέρας μέσα από το κράνος.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι χειρότερο.
0: Είναι το see-through. Και πρέπει να φοράω και γυαλιά ηλίου κιόλα το βράδυ,
1: ναι,
0: για να περνάει ο αέρας, καταλαβαίνεις?
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο ήθελες να με ρωτήσεις?
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Ναι. Αν ήταν να επιλέξεις μια σειρά ή μια ταινία για να της δώσεις ένα κομμάτι σου, σας, ποια θα ήταν αυτή και ποιο θα ήταν το κομμάτι? Πόπο, θέλει σκέψη. Τι του έκανα τώρα?
0: Τι μου έκανες τώρα? Σειρά ή ταινία? Ξέρω εγώ τώρα. Πάμε λίγο να το σκεφτώ. Κάνουμε την επόμενη και θα την επεξεργάζουμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Σε αφήνω να τη σκεφτεί σπίτι σου.
0: Ναι. Κάνει την επόμενη.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι, όχι τώρα στο σοβαρά. Αλλά έτσι και σου σαν απάντηση όμω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι. Το παλεύω.
1: Θεματολογία τώρα. Πάμε στον πρώτο δίσκο και στο δεύτερο. Τι διαφορέ εκεί έχουμε? Είναι stories το κάθε τραγούδι?
0: Ναι, κοίταξε, γενικά δεν είναι. Είναι αυτόνομα τα τραγούδια. Κοίταξε, κάποια είναι, ας πούμε το All the People, ρε παιδί μου, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μια περίεργη αίσθηση στιχουργικά, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί ποτέ σε μια φάση που χορεύεις και αγαπάς όλο τον κόσμο.
1: Ναι, με.
0: Είναι αυτό ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό, ναι, μπορεί να έχεις πάρει και ουσίες και μπορείς να το κάνεις και χωρίς ουσίες. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδί.
1: Όχι, χωρίς. Ναι, ναι.
0: Προκαλείς μόνη σου την κατάσταση μέσω του χορού, τέλος πάντων.
1: Αυτό.
0: Το All the People είναι κάτι τέτοιο. Αυτή την αίσθηση δηλαδή ήθελε.
1: Μία παρέα όλοι μαζί.
0: Ναι, αυτό. Το All I Need All I Got νομίζω είναι κομμάτι του τύπου Believe in yourself, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Οκ.
0: Τώρα το.
1: Αν και παίζει κιόλας τώρα.
0: Αυτό παίζει.
1: Ναι.
0: Για βάλω λίγο να το ακούσω.
1: Πάμε.
0: Για να δω τι έχω γράψει.
1: Ναι.

0: Εντάξει, Γιώργο μου, είσαι καλός.
1: Ναι, ναι, εντάξει, καλός. Α, λοιπόν, εδώ μου γράφει η Σοφία η Καμινά ότι δεν ήταν, λέει, στα χιλιομόδια. Εγώ βέβαια τους το εύχομαι. Ήταν στους Villagers of Ioannina City.
0: Okay, ναι.
1: Και στις Mother of Millions.
0: Έλα,
1: γενικότερα, ναι, είναι αγαπημένες σου μπάντες αυτές, βάσκε, το ξέρω.
0: Μπράβο της.
1: Ναι, ναι, κάνει εκεί πέρα χαμούλη.
0: Εντάξει. Μπράβο,
1: αλλά εντάξει, γενικά φωνάρα.
0: Φωνάρα και, και βοηθάει και μπάντες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι φασέα.
0: Είναι φασέα. Είναι φασέα.
1: Είναι φασέα.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Επίσης να πω ότι ναι, στο Leave Your Home τα φωνητικά τα είχε κάνει η Άντζελα Πάπα.
0: Η Άντζελα Δημητρίου νόμιζα θα λέει.
1: Βασικά η Άντζελα Δημητρίου ήταν, αλλά μου είπε να μην το πω, τώρα το έδωσε. Τώρα τι να σου κάνω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και τα πλήκτρα τα έχει γράψει ο Δημήτρης ο Καματερός.
0: Ωραία, μπράβο τους.
1: Χαρητήρια, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Θα γίνετε διάσημοι σε λίγο καιρό.
0: Θύμισε μου, το Leave Me Alone βγήκε και σε single.
1: Το Leave Your Home.
0: Το, συγγνώμη, ναι, ρε παιδιά.
1: Leave Me Alone.
0: Εδώ είσαι,
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Black Tabasco.
1: Εγώ το είχα γράψει.
0: Black Tabasco. Λοιπόν, το Leave Your Home, ναι, είχε γίνει single.
1: Ναι, ήταν το πρώτο single του δίσκου που βγήκε πρόπρεση.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιώργο, μην κάνεις αυτό το πράγμα, ακούγεσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Να, αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ξέρεις τι γίνεται τώρα με αυτές τις συνεντεύξεις που περνάμε καλά.
1: Ναι, για πες.
0: Η ώρα είναι παρά 10, ναι, πρέπει σιγά σιγά να χαιρετήσουμε και εγώ δεν θέλω.
1: 10 λεπτά θα χαιρετάμε.
0: Τώρα εντάξει.
1: Ποιος θα χαιρετήσει τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Σιγά, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό τώρα. Τώρα δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, θα μας κάτσει πίρα μετά στο...
1: μα τι...
0: Δεν έπρεπε να το αναφέρεις τώρα αυτό, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω λοιπόν λίγο πριν το κλείσιμο, να μας πεις καταρχήν ποια είναι τα σχέδια της μπάντας, από ποια άποψη τώρα, live, καινούργια προετοιμασία, είπαμε ότι αρχίζετε σιγά σιγά.
1: Στα έχω ψηλοποιεί, δηλαδή πιστεύω ότι από Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε να παίζουμε, πιο εντατικά, όσο μας παίρνει τέλος πάντων. Έχουμε ένα καινούργιο βίντεο κλιπ που βγαίνει μέσα στο καλοκαίρι. Α, επίσης τα συντάκια θα είναι έτοιμα μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε σε φυσική μορφή, αλλά έχει γίνει δουλειά, θα κάνουμε την παραγγελία και θα υπάρχουν και αυτά. Δηλαδή για όποιον θέλει, τέλος πάντων, επειδή είναι φυσικό υλικό και. Τώρα τι άλλο έχω να σου πω.
0: Καλοκαίρι, Γιώργο, μιλάμε τύπου Ιούλιο.
1: Ναι, κάπου εκεί. Okay. Γιατί αυτά θέλουν κανένα μισή μήνα, αλλά θα παραγγείλουμε, δηλαδή τώρα αρχές Ιουνίου, θέλουν ένα μισή μήνα για να κοπούν και να έρθουν. Κάπου εκεί.
0: Ωραία. Γενικά κάποιο live πριν το καλοκαίρι τώρα έχουμε ή κάνουμε μια πάψη?
1: Όχι, δεν νομίζω θα προλάβουμε, γιατί εγώ ούτως ή άλλως πρέπει να φύγω από Αθήνα μέχρι τις 6-7 Ιουνίου και θα γυρίσω πια τέλη Σεπτέμβρη με το καλό.
0: Okay.
1: Οπότε εκεί πέρα θα έχουμε ένα κενό.
0: Okay. Γιώργο, σε αυτά τα διαστήματα που κάνετε αναγκαστικά τώρα λόγω σεζόν που είστε σε πάυση, το κρατάτε λίγο ζωντανό όλο αυτό, δηλαδή?
1: Ναι, καθένας... κοίταξε, επειδή έχουμε βγάλει πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Καλά, είμαι σίγουρη.
1: Ο καθένας καταρχάς κάνει διακοπάρες. Με πολλά νοικοδικά.
0: Το μυστρή το πληροφορεί.
1: Δηλαδή, ναι, ο Κώστας Παπαδάκης, ας πούμε, έχει κλείσει, επειδή μου, ένα σκάφος για Μπαχάμες για 1,5 μήνα.
0: Και δεν μας είπε τίποτα, δεν πειράζει.
1: Ο Βαγγέλης ο Εμμανουήλ έχει κλείσει και εξίσου και αυτός ένα άλλο, αλλά για Μαλδίβες. Καταλαβες. Ο Πάνος νομίζω αποφάσισε ότι απλά θέλει να χτίσει ένα σπίτι την τελευταία καιρό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό, ναι.
0: Μία μικρή βίλα.
1: Το κρατάμε ζωντανό. Κοίταξε να δεις. Έχουμε, ρε παιδί. Να απαντήσω τώρα.
0: Όχι, όχι. Όχι, Γιώργο. Για συνέχισε. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, γενικότερα έχουμε επικοινωνία, ρε παιδί μου, και είμαστε σε μια φάση που είμαστε σε επαφή για το τι θα κάνουμε, πώς θα πάει, μπλα μπλα μπλα. Αυτό.
0: Okay, οπότε τα λέμε πάψη.
1: Να οργανώσουμε δηλαδή τα επόμενα βήματα.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η όλη φάση.
0: Okay. Τι άλλο θέλω εγώ να... Νομίζω γενικά με έχεις καλύψει πάρα πολύ. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε εσείς στον Γεώργιο. Ή αλλιώς Χόρχε.
1: Στον Γεώργιο.
0: Στον Γεώργιο.
1: Το γυρίσαμε στο θρησκευτικό.
0: Τον Γεώργιο τον Άλφα.
1: Δεν να σβαπτίσω.
0: Τουλάχιστον. Ναι, νομίζω. Α, και παιδιά, μην ξεχνάμε ότι τρέχει ακόμα διαγωνισμός.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν πάρετε κανένα μπλουζάκι. Τσάμπα είναι.
0: Πραγματικά τώρα. Οπότε εγώ θυμίζω ότι μπαίνετε στο www.ifilradio.gr, μπαίνετε στην κατηγορία Contests, δηλώνετε συμμετοχή, γράφετε το mail σας, όλα τα στοιχεία σας και σας στέλνουμε απαντητικό email στους δύο νικητές. Ένα πορτοφολάκι υπέροχο Black Tabasco και ένα μπλουζάκι επίσης φανταστικό Black Tabasco. Η αλήθεια είναι ότι μας έβγαλε όλο το merch ο Γιώργος και δεν ξέραμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε εδώ πέρα. Και ψαχουλεύαμε την τσάντα με τα merch, με το merch όλο. Και λέμε, θέλω και αυτό. Μ' αρέσει και αυτό, μ' αρέσει και αυτό, μ' αρέσει και αυτό, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ναι, και τελικά καταλήξατε στα στριγκάκια. Δεν τρέπεστε λίγο?
0: Γιώργο, τώρα τι είναι αυτό που λες? Τώρα, αλήθεια τώρα. Δεν τρέπεσαι?
1: Εγώ? Εσείς τα αγοράζετε?
0: Εσείς τα έχετε?
1: Ναι, καλά τώρα. Εντάξει.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τι νοηματική κάνει αυτή τη στιγμή η Μαράκα.
1: Δεν ξέρω,
0: να...
1: δεν έχω καταλάβει. Δεν
0: καταλαβαίνω. Όχι. Λοιπόν.
1: Τι άλλο θες να με ρωτήσεις, Βάσια μου, γιατί έχουμε 5 λεπτά πριν το κλείσιμο.
0: Γιώργο μου, αυτό νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλυμμένοι. Εμένα προσωπικά με έχεις καλύψει στο έπακρον. Θες εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις? Νομίζω τα έχουμε πει όλα, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι.
1: Εγώ θέλω βασικά να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και μας βοήθησαν να βγάλουμε το δεύτερο και το πρώτο και το δεύτερο δίσκο και τα βίντεο κλιπ και τα λοιπά, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια μπάντα της σήμερων ημέρα, τέλος πάντων, πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό team. Ναι. Και χωρίς το team δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, δεν γίνεται. Οπότε ο Γιάννης ο Μαρακοπουλιώτης που μας έχει κάνει όλες τις παραγωγές, τεράστιο ευχαριστώ.
0: Όλοι.
1: Οι συμπαίχτες μου, όλοι οι εξωτερικοί, οι guest που ήρθανε, ο άνθρωπος που θα μας κάνει τα βίντεο κλιπ, ο Πάνος ο Μακρύς, οι άνθρωποι που έρχονται στα live.
0: Εντάξει,
1: εννοείται.
0: Όλη η στήριξη.
1: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου εσένα καταρχήν που... ήρθε στο στούντιό μας.
1: Το iFeel Radio εννοείται.
0: Τον iFeel μας. Με αυτή την υπέροχη μπάντα που έχεις, που το τονίζω ότι δεν είναι απλά για να το πω τώρα να ακουστεί, ότι είναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, βέβαια, λίγο τον Κώστα έχω γνωρίσει λίγο πιο. Που είχατε έρθει για τη συνέντευξη.
1: Ναι,
0: στο
1: προηγούμενο. Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα ραδιοφωνικά, Γιώργο, έχουμε να το πούμε.
1: Αρκετά χρόνια. Πω, από το 21.
0: Πω, είναι κάπου εκεί.
1: Εντάξει, τουλάχιστον πίνουμε καμιά μπύρα.
0: Αυτό που το πας. Αυτό είναι που μένει. Λοιπόν, οπότε θεωρώ όμως ότι για να έχετε δέσει σαν ομάδα, όλοι σας είστε καλά παιδιά, με μεράκι για αυτό που κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά, για αυτές τις δουλειές.
1: Ευχαριστούμε κι εμείς.
0: Να πάτε υπέροχα, να το φτάσετε στο δικό σας όνειρο για ακόμα παραπέρα. Να πάτε όσο πιο μακριά.
1: Ελπίζουμε
0: θέλετε.
1: Ότι κάποια στιγμή θα αρχίζετε να ακούγεται λίγο η κατάφαση μας.
0: Θα ακούγεται. Θα ακούγεται. Ελπίζουμε. Και εύχομαι και σε live και εκτός Αθηνών, εννοείται, και εκτός χώρας.
1: Ναι. Ναι.
0: Το θέλουμε αυτό.
1: Το θέλουμε, αλλά ξέρεις, έχει μια σχετική δυσκολία. Τέλος πάντων, θα το προσπαθήσουμε όμως. Θα το προσπαθήσουμε όμως.
0: Αλίμονο και αν ήταν όλα τα
1: ναι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους σας. Είμαστε λοιπόν ο Γιώργος μας από τους Black Tabasco, την προηγούμενη ώρα μαζί μας, η Βάσια πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρέα σας όλους εσάς και τα λέμε όχι την επόμενη Δευτέρα, αλλά τη μεθεπόμενη, γιατί την επόμενη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Σωστός.
1: Όλες
0: μην κοιτάζεις εσύ με γουρλό τα μάτια. Του Αγίου άκουσα. Δεν το ήξερα και εγώ στο μεταξύ, το είχα ξεχάσει τελώς. Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας, να περνάτε πολύ όμορφα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα. Ήταν η Black Tabasco. Φιλιά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Ciao, ciao.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. Everywhere. This is I Feel Radio. Are you sitting comfortably?

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.